Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Σφαίρα Viber 6936 10 102.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Σφαίρα 102,2.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Σφαίρα 102.2.
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: βλάκα ρε, το βλάκα. Τον εστήλαμε 2-3 μέρες κάπου και πήγε και κάηκε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, αυτό το παιδί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, καλημέρα. Καλό μήνα. Να πούμε πρωτίστως, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Καλή εβδομάδα, μιας και επίσης δεν τα είπαμε χθες. Και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι επίσημα. Πλέον μπήκε το καλοκαιράκι μας. Έκανα και το πρώτο μου μπάνιο. Θέλω να σε ενημερώσω. Μέσα στο. Πήγα στην Ψάθα.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Πάρα πολύ. Πρώτο γερμένο εκεί, από εκεί.
0: Δεν μη μου λες τώρα παραπάνω πράγματα. Μέχρι εκεί ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και από τα φίλια πας.
1: Καλώς ήρθες και γνώριζε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εκτός από την ελαφώνηση.
0: Ήταν λάδι θάλασσα, πεντακάθαρα.
1: Εννοείται. Και πολύ κόσμο πρέπει να έχει.
0: Και είχε και αρκετό κόσμο. Ναι, βέβαια πήγα Σάββατο εγώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και το Σάββατο δεν έχει κόσμο.
0: Και φαγητό μετά ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα. Τι ωραία πράγματα που είδες.
1: Εδώ και χρόνια αυτό το πράγμα.
0: Νίκο, ναι, δεν είναι καινούριο, ε.
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Μπορεί να σου πω ότι πήγαινε εκεί πέρα 22-23 χρονών.
0: Πήγαινε 22-23 χρονών, ναι.
1: Συνέχεια εκεί
0: τότε
1: πέρα.
0: Τότε ήσουν. Εντάξει,
1: εντάξει
0: τότε. Τότε δεν σε πιάναμε.
1: Πού να με πιάσει.
0: Έλα τώρα, λοιπόν, τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου 2026. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να έχουμε έναν υπέροχο μήνα, να υποδεχτούμε το καλοκαίρι έτσι με τον καλύτερο τρόπο και να έχουμε έτσι μια διάθεση
1: ομπρελά
0: ανεβασμένη. Όχι.
1: Πώς πες, πες μου τα συνέργα που πας.
0: Θα σου πω, δεν πήρα απολύτως τίποτα, μόνο τα παιχνίδια του Μάρκου πήρα.
1: Άρα με ποιους πήγες?
0: Πήγα
1: με κάποιους.
0: Ναι. Που είχαν στήσει ήδη και όταν είχα.
1: Ναι, ρε, ξέρω.
0: Θα τα κανονίζω εγώ τώρα, κατάλαβε. Λέω εγώ, εμεί θα καθυστερήσουμε μισή ωρίτσα. Τα παιδιά. Καταλαβαίνετε.
1: Έχω δύο παιδιά εγώ. Εσείς με το ένα.
0: Όχι, εκείνοι δύο έχουμε.
1: Είναι μεγαλύτερα, κάτι θα βρει και θα πει. Το δικό μου είναι λίγο φασαριό.
0: Είσαι χαζό. Εμένα είναι μικρό μωρέ, είναι μωρό ακού.
1: Κατά κάθε αγόρια. Αγόρια.
0: Βέβαια δεν το θα το πάρω το μωρό μαζί.
1: Α, δεν το πήρες. Η ζωή σου να έκανα. Ναι, για πες πέρας
0: πάντα.
1: Τι ξύνες θα πήρες μαζί σου?
0: Τίποτα, μόνο τα παιχνίδια πήρα γιατί πριν φύγουμε από το σπίτι ήθελε φρουτάκια ο Μάρκος μαζί. Οπότε τα έβαλα εκεί στο ψυγιάκι του Βαλμά.
1: Γιατί το δίνω. Α, τέτοιο ψυγιάκι.
0: Ναι.
1: Ψυγιάκι, ρε Πανάγη.
0: Άσε μας μωρέ Νίκο που θα κουβαλάω ψυγιάκια.
1: Πήρες.
0: Πήρες.
1: Ναι.
0: Όχι ρε Νίκο μου, τι λες τώρα.
1: Τι πήρες ρε αγόρι μου?
0: Τίποτα δεν πήρα. Ένα σταμάτησα εκεί στο Γρηγόρη και πήρα.
1: Πώς γεννήθηκες 70 χρονών εσύ ρε φίλε?
0: Εσύ είσαι 70 χρονών που πας και κουβαλάς ψυγιάκια μαζί σου.
1: Γεννήθηκες.
0: Εγώ έχω τα πιτσόμπαρα και παραγγείλω και ό,τι θέλω μου φέρνουνε.
1: Σε ποιο πιτσόμπαρο πήγες?
0: Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Πήγες σε πιτσόμπαρο.
0: Ναι.
1: Τι ήπιες?
0: Δεν είναι. Ήπια αναψυκτικό. Αναψυκτικό ήπια. Γιατί είχαμε ραντεβού να πάμε.
1: 0%.
0: Ήτανε ζήτη.
1: Diet.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται αυτό. Αλλά εσύ τι έκανες?
1: Η ντροπή, η ντροπή των νέων.
0: Να πάνε να χεστείς.
1: Θέλεις να σου λέω την αλήθεια?
0: Όχι, δεν θέλω να μου λες. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα λες, θέλω να μου λες να σου λέω με την άποψή μας ή δεν θες?
1: Την αλήθεια λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά.
1: Η άποψή μου προφανώς είναι αυτή.
0: Αυτό με έχει εκνευρίσει ήδη πριν ξεκινήσουμε. Πώς θα μπει ο μήνας καλά? Σκατά θα μπει. Εγώ σας το λέω δηλαδή τώρα. Ήδη με έχει εκνευρίσει. Χαίστηκα. Δεν με νοιάζει που πήγε.
1: Και δώστε οι παλόμες και δώστε.
0: Ναι, ναι, ηρέμησε λίγο εσύ.
1: Σε πληροφορώ πάρα πολύ. Πίναμε και κάναμε.
0: Ναι, μόνοι σας εκεί τα βρίσκουν οι δυο τους.
1: Έχουν.
0: Άκου τώρα εκεί να δεις. Είναι δυο αλκοολικοί που πάνε, πίνουν και χαίρονται. Νομίζω ότι είναι νέοι τώρα που πίνουν. Κατάλαβες τι γίνεται? Εγώ θα σας πω τι γίνεται. Αγαπούλα μου, να πιούμε τη βοτκούλα μας. Έτσι εκεί με την Όλγα οι δυο τους. Και νιώθουν νέοι μέσα τους. Οπότε γιατί να τους το χαλάσω εγώ?
1: Όχι, όχι. Και και στο παιδί.
0: Ακριβώς. Έχει εκεί το παιδί, βλέπει δύο μπεκρούλιακες. Αλλά είναι ευτυχισμένοι. Οπότε είναι γι' αυτό ευτυχισμένο.
1: Ρίχνουμε λίγο βότκα στο κινηστό για το σβήσιμο.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, άκου τώρα, μην με εκνευρίζεις, γιατί θα ήθελα να σου ανακοινώσω στον αέρα.
1: Τι είχα μόνο
0: ότι κοινή. Σήμερα έχουμε ένα 4 ώρες εκπομπή τα δυο μας.
1: Δεν μπορεί.
0: Α, γι' αυτό το ύφος ζούσα πάρα πολύ, γι' αυτό δεν το είχα πει. Αυτό που ακούς. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά.
1: Δεν μπορεί τώρα αυτό που λες.
0: Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ.
1: Γιατί?
0: Μόνοι πάνω στη
1: γη. Παναγή, σε ρωτάω γιατί.
0: Λοιπόν, τα γιατί τώρα, τι σε νοιάζουν τώρα τα γιατί?
1: Τι εννοείς?
0: Λοιπόν, ήθελα να το πω ότι κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, αλλά έτσι θα είμαστε και μετά τις 7. Γιατί σήμερα ένα θεματάκι υγείας θα κρατήσει τον Γρηγόρη μας μακριά, την Νάνση εκεί στο πλευρό του μέχρι να Γιάννη. Και ο Γιώργος Λιανός ήδη έχει.
1: Μίλησα μαζί του μέσα.
0: Ναι, ήδη έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής από τον Άγιο Δομήνικο, οπότε δεν θα μπορέσει γιατί δεν έχει καλό ίντερνετ εκεί που βρίσκεται. Μέχρι που Τετάρτη, Πέμπτη εκεί θα τον έχουμε εδώ κοντά μας και εκείνον για το υπόλοιπο μέχρι να φτάσουμε στον Ιούλιο.
1: Κακώς πήρα φόρα έτσι.
0: Ναι. Είδες αυτό, ήθελα να στα κόψω, αλλά ήθελα να την πάρω αυτή τη χαρά live, κατάλαβες.
1: Και τώρα πώς νιώθεις?
0: Τέλεια, υπέροχα, αυτό ήθελα. Σκοπός εμετεύχθη.
1: Αλλιόγερε.
0: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη, η αλήθεια είναι, με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς κατάφεραν να τα βρίσκεις όλα αυτά πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφορά. Στα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Χάλα συσκευή σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Τι ωραία που τα λες, Νικολάκη μου. Τι ωραία που τα λες. Λοιπόν, μόνο τα λέω, μόνο τα ακούω. Λοιπόν. Και επίσης αυτό που δεν αλλάζει πολλά χρόνια και πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Λοιπόν, τραγούδι break και επιστρέφουμε. Έχουμε break.
1: Ναι, πότε θα μου πεις τα νέα, τι έχει γίνει?
0: Τραγούδι break και επιστρέφουμε να πω και τα νέα με τον Νίκο Καλούδη.

0: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
1: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
5: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στοίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηριχτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς. Τα κουνούπια ήδη έχουν την τιμητική τους, έτσι. Δεν ξέρω αν.
0: Κάπου έβλεπα ένα ωραίο βιντεάκι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Μετά μπορείς να πιάσεις τα κουνούπια. Ναι. Ένας τύπος και τα ταλαιπωρεί μετά.
1: Ναι.
0: Και έχει φτιάξει ένα ανθολόγιο με κουνούπια.
1: Κανόνισε. Μα την πέσουν οι φιλοζωικές από κάτω. Αυτό σου λέω.
0: Για το κουνούπι.
1: Για το κουνούπι δεν λες τίποτα. Γιατί έχει.
0: Θα φέρω βάτραχους.
1: Λοιπόν, τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια, εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και είναι από την Unifarma, παρακαλώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, σήμερα σας χρειάζομαι, έτσι το ξέρετε, σας έχουμε ανάγκη εδώ δίπλα μας, στο πλευρό μας. Ξέρουμε έτσι, άλλωστε τόσα χρόνια στα δύσκολα εδώ είμαστε όλοι μαζί και κάνουμε παρέα. Κάτσε να πω καλημέρες γιατί έχουν έρθει στο Instagram και έτσι τις έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Χρυσούλα μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Α, και καλό καλοκαίρι μας λέει. Στον Βασίλη. Καλημέρα, λέει Παναγή. Θα σε απολαύσουμε σήμερα στο Έπακρον. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ δεν χρειάζεσαι.
0: Να απολαύσετε. Είστε λίγο υπερβολική τώρα κι εσείς.
1: Με μια χαρά τα λέει ο Βασιλάκης μου. Εσύ λέει δεν χρειάζεσαι τους υπόλοιπους. Μπορείς να κάνεις και τους 5. Η αλήθεια είναι αυτή. Την καλημέρα μου στον Νίκο. Θα τον ακούσουμε σήμερα πιο πολύ. Ορίστε και για σήμερα.
0: Και
1: για
0: σένα είναι. Μπράβο.
1: Είδες, είδες που σ' αλλάζεις. Είδες, ξαφνικά. Καλημέρα να πω στην Ευανθία. Καλημέρα στην Χριστίνα. Καλημέρα λέει, μας λείψατε. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Μία καλημέρα σε όλους σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, ανοίξα το φάκελο. Έχω διαχωρίσει εδώ τα χαρτιά μου και θα ξεκινήσω με ταξίδι. Γιατί έχει ξεκινήσει ταξιδάρα εδώ στο Σφαίρα. Ποιος ναι. Το πληρώνει, κάτσε να το πεις το πληρώνει μία.
0: Τι να κάνεις.
1: Κάνε follow στο Instagram account του Σφαίρα και Manesis Travel και άφησε το σχόλιο σου με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Νόμιζα ότι θα το κάνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, αλλά δεν μας κάναν τη χάρη.
0: Όχι,
1: εδώ.
0: Όχι, Παναγή μου, δεν.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, το κατάλαβα. Λοιπόν, ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία με Manesis Travel. Εντάξει, τι ταξιδάρα είναι αυτή. Το Σφαίρα Tour σας ταξιδεύει το φετινό καλοκαίρι στη Βαλτική. Ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Manesis Travel, σε στέλνουν για 7 μέρες 6 διανυκτερεύσεις στο ευρωπαϊκό βόρα. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια για τον νησιωτικό κόσμο του Τρακάι. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε. Για το μεσαιωνικό κάστρο Τουρα. Τι έγινε, Τουράιντα. Για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του στο Ταρτού. 6 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο. Εντάξει, μπείτε στο Instagram του Σφαίρα να το διεκδικήσετε,
0: παιδιά,
1: γιατί πραγματικά είναι όνειρο.
0: Ήδη, το post τώρα στο Instagram
1: είναι όνειρο.
0: Γίνεται χαμός. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
1: Είναι ένα ταξίδι καταπληκτικό. Εμπειρία ζωής. Λοιπόν, και από την άλλη, βλέπω Σφαίρα Password γιατί κοντεύει
0: είναι
1: η ώρα.
0: Μήνας, παιδιά, κληρώσεων. Έτσι.
1: Έτσι. Ένας από εσάς που έχετε μπει στην κλήρωση θα παραλάβετε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, θα πέσει σήμερα το password, λέω να πέσει εκεί, γύρω στις 8.30. Τι λες, Νίκο?
0: Τι θέλεις εσύ, ότι
1: εκεί γύρω στις 8.30 να έχετε το νου σας να πέσει το password, να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση. Σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το password και μπαμ, μπήκατε στην κλήρωση. Πολύ απλά, πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Μόνο έτσι όπως έχουμε συνηθίσει εδώ στο Σφαίρα 102,2.
2: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μαζέψουμε κάπως.
1: Κατάλαβες το.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, κάπου εκεί, παιδιά, το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Εκεί γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα, green γκαζόζα, green μοχίτο, green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσινάδα, ξεκόλλα. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl.
0: Να μου ξεματιάξεις
1: και εσύ αφού με βλέπεις.
0: Συγγνώμη, έπρεπε να τραβήξω λίγο τις φυσαλίδες παραπάνω. Δεν το σκέφτηκα. Άμα το χάσεις και όμως έβλεπα δεν το έκανα.
1: Εν τω μεταξύ, λείπουν οι άλλοι. Έχεις βάλει το κοντίσιο εδώ φουλ, έχεις ανοίξει παράθυρο.
0: Αφού άνοιξα το παράθυρο.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλο το χειμώνα ζει το παράλογο εδώ μέσα. Έχουμε ανοιχτό ένα παράθυρο. Ακούμε την κίνηση, ακούμε τα στενοφόρα. Είναι στούντιο τώρα εδώ, ραδιοφώνο έτσι. Και ακούστε, με ανοιχτό παράθυρο αποφασίσουμε να ανοίγουμε όλα τα air condition.
0: Νικό, θα με ευγνωμονείτε μια μέρα που για
1: τι?
0: Το παράθυρο.
1: Αυτό έκανε τη διαφορά.
0: Θα με ευγνωμονείτε.
1: Μένει οξυγόνο καθαρό και δεν χασμουριέστε.
0: Ακριβώς. Οξυγόνο το εγκέφαλό μας καλύτερα.
1: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στον κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκινά να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Lidl. Λοιπόν, βλέπω λίγο εδώ πέρα τα νέα. Βέβαια, αμέσως μετά θα δούμε και τα νέα της ημέρας. Αλλά κάνουμε μια γύρα στην επικαιρότητα.
1: Ό,τι ώρα θέλουμε, ρίχνουμε τον break τώρα.
0: Είναι καλά, ότι γουστάρουμε, κάνουμε γενικά σήμερα. Έχουμε ένα σεισμό 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία. Αισθητός λέει και στα νησιά του Ιωνίου.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολλές εξελίξεις στην πολιτική εκεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε πολλά εκεί. Γίνονται πολλά, διαβάζω πολλά, βλέπω εδώ πέρα. Είχαμε και πρεμιέρα για τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky μετά την αποχώρηση της Κοσιόνη.
1: Ναι, τόσο καιρό δεν έχω δει. Ποιος κάνει το δελτίο που έφυγε η Σία.
0: Έλαντε, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Και τώρα τι έγινε.
0: Τι είπα, Θωμαζονάκης, ρε.
1: Και τώρα τι έγινε, ρε Παναγιώτη, με τη Φλιτζάνη.
0: Ανέλαβε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Πάντως έβλεπα τα νούμερα.
0: Σιδεροκέφαλη, να
1: τη ναι. Ναι. Ναι. Έβλεπα τα νούμερα του δελτίου του Sky.
0: Κόστησε η απουσία τη Σία. Εντάξει, ρε, είναι καταπληκτική σε αυτή τη
1: δουλειά. Πεσμένα τόσο καιρό. Χωρίς τη Φλιτζάνη. Τώρα με το Φλιτζάνη.
0: Με τη Φλιτζάνη.
1: Συγγνώμη.
0: Θα δούμε τι γίνεται. Τι έγινε με τον Μαζονάκη. Με τι τραύματα έγινε. Λέει στο πρόσωπο ο Γιώργος Μαζονάκης. Η φωτογραφία που δημοσίευσε. Μπας και είναι μούφα.
1: Έχει να κάνει με το βίντεο κλιπ.
0: Μπορεί. Λες.
1: Μπορεί.
0: Περίμενε, θα δω. Ναι. Μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζονάκης προκαλώντας τους θαυμαστές του. Ο τραγουδιστής κοιτάζει το φωτογραφικό φακό ενώ φαίνεται να έχει τη τσιρότο. Ο Γιώργος Μαζονάκης στη λεσάντα του στιγμιότυπο προσδιορισμένος στο Instagram χωρίς να εξηγεί όμως πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί. Ο διευθυντής όμως ξέρει. Είδε για ανάγκες βίντεο κλιπ.
1: Ναι, μάλλον. Νομίζω έκανε βίντεο κλιπ.
0: Δεν το είπε, αυτό σου λέω.
1: Δεν το έχω δει.
0: Okay. Είχαμε και γάμο Αμαλίας Κωστοπούλου.
1: Ναι, είχαμε.
0: Σαββατοκύριακο. Έγινε ένας χαμός. Και άλλο γάμο είχαμε. Η Μελία Κράιλινγκ. Η Ελληνίδα ηθοποιός του Έμιλιν Πάρις παντρεύτηκε τον αγαπημένο της τη Σύρο. Κούκλα. Καλά, και το παρικάρι κούκλος, αλλά κούκλα. Καλά, κούκλες και οι δύο. Και οι...
1: Μπλε, μπλεξε με τις κούκλες.
0: Ναι, εντάξει,
1: τώρα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ ωραία κορίτσια και τα δύο που παντρεύτηκαν το Σαββατοκύριακο. Τώρα στα άλλα και στα πολύ δυσάρεστα.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Το Σαββατοκύριακο είχαμε ακόμα μία γυναικοκτονία, φίλε.
1: Α, εντάξει, άστα τώρα.
0: Ακόμα μία. Ακόμα μία. Και το θέμα είναι, δυστυχώς. Λέμε ακόμα μία, φίλε. Η μία μετά την άλλη.
1: Καλά,
0: δεν ξέρω τι έχει
1: ποτέ
0: γίνει.
1: Αυτό, έτσι,
0: δεν ξέρω τι έχει γίνει, φίλε. Αλήθεια στο λέω.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι τρομερό. Υπήρχαν πάντα και δεν βγαίνανε τόσο πολύ στη δημοσιότητα.
1: Μάλλον, ξέρω τι να σου πω.
0: Έχει ο κόσμος αποτρελαθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά σου μιλάω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και δυστυχώς που το ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε σαν
1: γαλαμάτα,
0: ακόμα μία.
1: Ε?
0: Ναι. Σαν ακόμα μία. Είναι τρομερό, φίλε, αυτό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω. Νομίζω ότι παίρνει προβολή και σιγά σιγά ξέρω.
0: Και
1: δεν ξέρω. Λέω.
0: Βλέπεις να αλλάζει κάτι.
1: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Σιγά σιγά γίνεται νομίζω. Λέει. Ξέρω τι να σου πω.
0: Τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Οι ψυχολόγοι. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Μα βγαίνουν, αναλύουν, κάνουν. Εντάξει, Νίκο, κοίταξε. Αντικειμενικά να το πούμε, ο κόσμος δεν είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι σίγουρα.
0: Ο κόσμος δεν είναι καλά. Δηλαδή βλέπω και στο δρόμο έξω τσακωμή, νεύρα παντού, συνέχεια.
1: Θα ήθελα να ξυλώσω όλες τις εικόνες των αυτοκινήτων.
0: Ακόμα και αυτό είναι δείγμα να ξέρεις ότι τα νεύρα του κόσμου δεν είναι καλά.
1: Γιατί άμα δεν προλάβουμε το φανάρι, τι έγινε.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Μα βλέπεις, είναι έτοιμος για μανούρα. Όλοι είναι έτοιμοι για μανούρα. Ναι. Το τσακ θέλουνε.
1: Ναι, πρέπει να πάω σε break.
0: Ηρεμήστε, ρε παιδιά, λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, φεύγουμε για ένα πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ. Τραγούδι δεν προλαβαίνω, να υποθέσω, έτσι.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε, το ξέχασα. Ναι, σωστά. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στην επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάρ' το break σου.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούς, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμού και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Pantene με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Pantene Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
18: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Έλα ρε παιδί μου.
19: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
20: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
21: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
22: Γιώργος Διαλός.
23: Πούπα, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
24: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
25: Νάνση Αδωνού.
26: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
27: Παναγή Τζορτζάτο.
28: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
29: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
30: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
31: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης. Νίκος Καλούδης.
32: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
33: Ένα, τρία, δύο, ένα.
34: Καλημέρα.

0: Αλληλούια. Αλληλούια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα για ακόμη μια φορά. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε σήμερα, Τρίτη, που τα λέμε έτσι, πρώτη μέρα της εβδομάδας που τα λέμε ραδιοφωνικά τουλάχιστον. 2 Ιουνίου 2026, κάπου στα 10 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Ο Νίκος Καλούδης.
2: Είναι Παναγής Τζορτζάτος.
1: Και θέλω να σας πω για ακόμη μια φορά ότι έτσι ένα θεματάκι υγείας θα κρατήσει τον Γρηγόρη μας σήμερα μακριά από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα. Η Νάνση Αντωνίου θα είναι εκεί δίπλα του στο πλευρό του. Και ο Γιώργος Λιανός ήδη έχει ξεκινήσει και είναι καθοδόν από τον Άγιο Δομήνικο για να τον υποδεχτούμε και εκείνον έτσι τις επόμενες ημέρες.
2: Καθοδόν, λοιπόν, ναι.
1: Καθοδόν.
2: Γιατί από το δρόμο έρχεται.
1: Έλα μωρένικο τώρα. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Μαρίνο και τον Νικηφόρο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες. Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου.

0: τα προβλήματά τους. Μάλιστα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα, παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Κάτσε, γιατί η κόφωση είναι πολύ κοντά, τη νιώθω, έρχεται. 1886, σαν σήμερα.
3: Καθαρισμό έχεις κάνει στα αυτιά σου.
0: Ναι, έχω κάνει. Έχει μειωθεί, δεν σου το έχω πει ότι έχω πάει σε οτόρινο λαρυγκολόγο. Έχει μειωθεί η ακοή μου μετά από τόσα χρόνια από το ραδιόφωνο που ακούω τόσο ψηλά.
3: Πόσο έχει μειωθεί?
0: Έχει μειωθεί, όχι πάρα πολύ, ένα 20%. Αλλά τα αυτιά μου λένε πεντακάθαρα, δεν χρειάζονται.
3: Και τα δύο αυτιά έχουν μειωθεί.
0: Και τα δύο, ναι.
3: Εμένα το ένα.
0: Το ένα, ε.
3: Ναι,
0: 25%. Γιατί είναι και από τα δύο φορά ακουστικά. Πώς γίνεται?
3: Το άλλο το αντέχει.
0: Μέχρι και σε αυτό είσαι ανάποδος.
3: Το ένα αντέχει.
0: Είναι τρομερό το άλλο αυτό το πράγμα.
3: Λοιπόν, απόγραμμα έχεις κάνει?
0: Έχω κάνει. Αφού εκεί σου δείχνει άμα έχει μειωθεί.
3: Και συχνότητα σου δείχνει, ρε Παναγία.
0: Α, δεν ξέρω.
3: Σταμάτα τώρα. Προχώρα, λέγε και το σαν σήμερα.
0: Άκουρε, φε. Αυτός με ρωτάει, προχώρα, λέει, λέγε το σαν σήμερα. Ναι, ρίξε μου και μια σφαλιάρα να πάρω μπρος.
3: Προχώρα.
0: 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram.
3: Ωραία ιδέα είχε.
0: Πολύ. 1896, να δω Νίκο πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
3: Κανένα πίδι.
0: Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι παίρνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το...
3: Βοήθαμε λίγο, πώς θα πούνε, κοιτάξω. Για το μικρόφωνο.
0: Να, για το ραδιόφωνο, ρε βλάκα, ποιος βουγκάρει.
3: Και εσύ βαριέσαι να μου κάνεις έτσι, ω.
0: 1932, σαν σήμερα, στο Μπαχρέιν, ο Νεοζηλανδός μηχανικός βρίσκει για πρώτη φορά πετρέλαιο. 1937, ηλεκτροκινήτος σιδηρόδρομος Πειραιάς Κηφισιάς. Ενώ το 1971 για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται 2-0. Όλα τα θυμάσαι, μωρή μου χρήτσα.
3: Πήγαμε στον τελικό, πλάκα μου κάνεις.
0: Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το τριφύλι να έχει στις τάξεις του παίκτες σαν το Μίμη Δωμάζο, τον Αριστίδη Καμάρα, τον Τάκη Κονομόπουλο, τον Αντώνη Αντωνιάδη, που ανακηρύσσεται πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 10 γκολ.
3: Ο Αντωνιάδης.
0: Ναι.
3: Έλα ρε φίλε.
0: Ο Παπανδρέ είναι από κάτω, συγγνώμη. Ο Αντωνιάδης. 1985, ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές. 1990, η ΑΕΚ κατακτά το πρώτο League Cup στην ιστορία της Ελλάδας, νικώντας τον Ολυμπιακό με 3-2. Ενώ το 2004, σαν σήμερα, η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά το μεγάλο της ταξίδι στον κόσμο, που θα διαρκέσει 36 μέρες. Για πρώτη φορά θα φωτίσει 33 πόλεις σε 27 χώρες και στις 5 Ηπείρους, πριν καταλήξει στις 13 Αυγούστου 2004 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1970, οδηγός αγώνων, μηχανικός και κατασκευαστής αυτοκινήτων της Φόρμουλα 1, Bruce McLaren.
3: Είδα μια McLaren τώρα στον δρόμο.
0: Όντως.
3: Ναι,
0: πώς πάει μια McLaren τώρα?
3: Δεν κάνει καμία 300 αρού.
0: 300 αρού, Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1940 γεννιέται ο τέος βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος, και το 1971 ο Άντονι Μοντκόμερι, Αμερικανός ηθοποιός.
4: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και θέλω να σας μεταφέρω έτσι το καλό μήνα και τις ευχές του Γρηγόρη μας, γιατί είχαμε τώρα έτσι μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Ξαναλέω, γιατί μου στέλνετε και αρκετά μηνύματα που είναι οι υπόλοιποι. Δεν είναι ότι αργήσανε σήμερα, δεν θα έρθουν καθόλου. Ξαναλέω, έτσι ένα θεματάκι υγείας του Γρηγόρη μας θα τον κρατήσει για μερικές μέρες μακριά από εδώ, από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα. Λοιπόν, για πάμε να. Και η Νάντση εννοείται στο πλευρό του και δίπλα του. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της ημέρας. Παρακαλώ, Νίκο, σε ρόλο σχολιαστή.
1: Νέος σχολιασμός είναι.
0: Το φόρτε μου πες.
1: Το δυνατό μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Το αποξιωτικό, το ελληνικό το σχολιασμό. Έλα, τώρα δεν τα ξέρω.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Καλή επιτυχία σου, μαθές να πούμε.
1: Βέβαια, είδα πάρα πολλά βιντεάκια. Είχα σκοπό να φτιάξω κάποια. Δεν έφτιαξε τίποτα τελικά. Θα τα φτιάξω αύριο, δεν βαργήσε.
0: Λοιπόν, πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τι πανελλαδικές που λέγανε τα παιδιά, τίποτα. Εγώ έδωσα εξετάσεις για να ρίξω τις βάσεις.
0: Θυσιάζονται κάποιοι για τους υπόλοιπους.
1: Μπράβο τα παιδιά, μπράβο τους.
0: Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Συνεχίζεται η εξεταστική διαδικασία για γενικό ενιαίο λύκειο και πάλι στο επίκεντρο τα μαθήματα προσανατολισμού. Σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα μαθηματικά. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλους τους μαθητές. Και πάμε στα...
1: Βέβαια, για να πω σε αυτό το σημείο, μάλλον ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι
0: ναι.
1: Ότι είναι λίγο απαρχαιωμένο το σύστημά μας.
0: Αλήθεια. Πολύ αργά το θυμήθηκες.
1: Θέλω να σου πω ότι ήμουνα και εγώ από αυτά τα παιδιά που έδωσαν πανελληνίες και έγραψα πώς θέλω να περάσω το καλοκαίρι. Σε όλα τα μαθήματα που πήγα.
0: Α.
1: Έγραφα μπουρδες.
0: Γι' αυτό έγινε σχολή.
1: Έκανα ζωγραφιές, έκανα τέτοια.
0: Καρδούλα κάπου.
1: Τι, έκανα πολλά τέτοια. Έκανα πολλά τέτοια. Νομίζω ότι μου βάλανε ένα-δύο. Πήγα να δω.
0: Εντάξει, δηλαδή, κάτι έκανες.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι μου φαίνεται ότι είναι πολύ απαρχαιωμένο.
0: Απαρχαιωμένο, μάλλον. Δεν τα αλλάξουμε, Νίκο μου. Να τα αλλάξουμε, Νίκο μου. Λοιπόν, για πάμε στα κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικά. Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ποσειδόνια 2026. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Κόντρα στο πρώην Twitter νυν X για τα επεισόδια στην Αλβανία. Αγαπητέ Αλέξη, τι άλλο θα περίμενες. Κατανοώ τον εκνευρισμό σου, δεν θυμώνω. Είναι μια συνομιλία που είχαν ο Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα στο X.
1: Δεν μ' αρέσει και αυτό το όνομα, το X. Τι X?
0: Ναι, ούτε εμένα μ' αρέσει.
1: Twitter το λέγαμε.
0: Twitter. Για μας ήταν πάντα το Twitter.
1: Άσε μας ρε Μάσκ. Μας έχεις
0: τρελάνει. Με τον Elon τώρα ρε παιδάκι μου και εσύ ρέμισε λιγάκι.
1: Αφού Twitter ήτανε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήθελε να τα αλλάξει ο άνθρωπος. Παύλος Πολάκης στέλνει μήνυμα στον Τσίπρα με ροφό 13,5 κιλών. Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά, του έγραψε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ζηλεύω το ψάρεμα.
0: Νίκο, άκυρος ο σχολιασμός που λέγαμε.
1: Είδες.
0: Με εκνευρίζεις.
1: Είδες.
0: Τώρα καταλαβαίνω τι κάνω εγώ στον Γρηγόρη. Τον έστειλα τον άνθρωπο. Εγώ φταίω, το παίρνω πάνω μου.
1: Είδες που σχολιάζω όμως κάτι άλλο από την είδηση.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να σου πω ότι θέλω να ξεκινήσω το ψάρεμα. Όποιος ξέρει από ψάρεμα και θέλει να με βοηθήσει, εδώ είμαι εγώ.
0: Έχεις ακούσει όμως τι λέει η παροιμία, ε?
1: Τι?
0: Που δεν πάει για ψάρεμα.
1: Όχι. Έχεις ακούσει. Τι λέει η παροιμία? Α, εντάξει, εγώ μια χαρά τα κάνω όλα αυτά.
0: Ηρέμησε λίγο.
1: Αφού τα κάνω τώρα τι να σου δείξω, τα παιδιά μου.
0: Ο ΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν οι απολογίες των 17 συλληφθέντων από τη Θεσσαλονίκη. Ελεύθεροι υπό όρους οι 7 κατηγορούμενοι. Μείωση εισφορών από 1η Ιανουαρίου. Τα κέρδη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Πώς θα καλυφθεί το κόστος των 220 εκατομμυρίων ευρώ. Η μαύρη γάτα του Sky χτύπησε ξανά με άνεση μπροστά στην κάμερα το χαριτωμένο τετράποδο. Το είδες?
1: Όχι, τι έγινε.
0: Αυτό το ότι έχουν τη γάτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τσουλατσάρι πάνω στο τραπέζι είναι πολύ φυσιολογικό.
1: Λέγε ρε, έχουν τέτοιο. Μπράβο τους. Μπράβο.
0: Μπράβο λέει.
1: Μπράβο.
0: Νίκο, μου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Αλήθεια, τι είναι αυτή η γάτα?
0: Η γάτα που έχουν εκεί μέσα στο πλατό. Ναι. Νομίζω είναι τρίτη φορά.
1: Ποια είναι η
0: γάτα? Περίμενε, κάτσε, θα το διαβάσουμε. Η μαύρη γάτα του Sky ξαναχτύπησε το πρωί της Δευτέρας 1η Ιουνίου κατά τη διάρκεια της εκπομπής Live View. Το χαριτωμένο τετράποδο, ενώ η εκπομπή ήταν στον αέρα, εμφανίστηκε.
1: Live View, όχι στις ειδήσεις.
0: Έτσι λέγεται το Live View, λέγεται το δελτίο ειδήσεων. Ένα από τα. δελτία. Ναι. Εκπομπή Live View είναι ενημερωτική εκπομπή, τέλος πάντων.
2: Καλά, ο Sky όλος είναι ενημερωτικός. Ναι. Αν εξαιρέσει το survival.
0: Στο στούντιο, λέει, του Sky υπάρχουν αρκετές γατούλες οι οποίες αναδιαστήματα περνούν μπροστά από τις κάμερες και κλέβουν τις εντυπώσεις. Αυτή τη φορά η μαύρη γάτα του Sky εμφανίστηκε την ώρα που ο Άρης Πρωτοσάλτη και η Μαρία Αναστασοπούλου ολοκλήρωναν τη σύνδεση με την Ηρώ Τρανού. Το τετράποδο ανέβηκε στο τραπέζι μπροστά από τη δημοσιογράφο η οποία ξαφνιάστηκε.
2: Ναι. Όπως τέτοιο, το ξέρεις, το Tonight έχουμε φωλιά από πουλιά. Και ακούγονται μέσα στη συνέντευξη, ακούγονται τα πουλιά.
0: Αλήθεια τώρα. Ναι. Αυτά είναι. Και τελευταίο νέο του εξωτερικού, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, επαφή με Νετανιάχου και Χεσμπολάχ για παύση των εχθροπραξιών. Βλέπω τώρα εδώ πέρα στην επικαιρότητα ότι νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφωνούν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε, πρωινό σε λατρεύω ρε, ναι ρε, πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Crystal Palace Suites.
1: Εντάξει, έχεις πάει?
2: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Εντάξει. Μαγικά.
2: Αλλά το σκέφτομαι.
1: Μαγικά, φίλε. Μαγικά. Εγώ θα. Η αλήθεια είναι ότι τον Ιούλιο θα πάω στην Πάρο. Αλλά είμαι σε ένα σπίτι φιλοξενούμενος.
2: Θες να πάμε μαζί?
1: Πότε είχα πάει? Πρόπερση, όχι πέρσι. Πρόπερση είχα πάει στην Πάρο και έμεινα έτσι μια-δυο μέρες στο Πάρος Παλάς. Μαγικό ξενοδοχείο, ρε φίλε. Μαγικό. Πρωινάρα.
2: Από πότε ανοίγει?
1: Με ανοίγει
2: το καλοκαίρι θάλασσα. Ή ανοίγει και το Πάσχα? Δηλαδή θα μπορούσα να πάω το Πάσχα.
1: Ξέρω, δεν ξέρω αν είναι και το Πάσχα ανοιχτό. Σίγουρα από το Μάιο και μετά είναι ανοιχτό το Πάρος Παλάς.
2: Δεν ξέρω, θέλω να πάω.
1: Πολύ ωραίο δωμάτιο, τσιμεντοκονία μέσα, όλα, όλο αυτό το
2: σπίτι. Τσιμεντοκονία
1: ή ναι, τσιμεντοκονία? Κονία.
2: Ποια διαφορά, γιατί το λένε όλη γωνία?
1: Γιατί η γωνία είναι γωνία. Τσιμεντοκονία είναι το υλικό που γίνεται αυτό. Η τσιμεντοκονία. Ναι, έτσι λέγεται.
2: Μωρέ, βάφει τσιμεντοκονία.
1: Ναι, πες για το Πάρος Παλάς να τελειώνουμε που θα αναλύσουμε τσιμεντοκονία τώρα. Πανάθεμά σε.
2: Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
1: Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στην δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Φεύγουμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε και τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου. Έχουμε και το παιδικό τραγουδάκι.
2: Αλλά
1: έχουμε και
2: έχονται
1: φακέλους και σήμερα θα δώσω. Θα δώσω
2: 500 ευρώ, Παναγίτε.
1: Θα δώσω.
2: Όχι, δεν θα
1: δώσω.
2: Δεν θα δώσω. Ό,τι σας λέω εγώ. 500 ευρώ.
1: Θα δώσω 600 ευρώ με τριτά στους φακέλους.
2: 500 ευρώ, ό,τι σας λέω εγώ. Αφήστε τον τρελό.
1: Εγώ θα τα πληρώσω.
2: Όχι, όχι, όχι. Τι απλήρωση.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
16: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
17: Happy Mastercard Day!
20: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
21: Όχι!
20: Όχι.
21: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Και μετά, κρυωματάκι.
25: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 7 και 40 ακριβώς. Και 42. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε σιγά σιγά και διαγωνισμούς. Πάμε να μοιράσουμε δώρα και θα μοιράσουμε και μετρητά, εννοείται. Λοιπόν, Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος. Και για σήμερα θα δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα, 7 στο σύνολο, και στο Περιστέρι και στο Γέρακα και στην Ηλιούπολη και στη Νέα Ιωνία και στον Άγιο Στέφανο, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με διανομή κατοίκων εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Τώρα για το καλάθι που δίνουμε, που έχει μέσα και καλαμάκια, έχει και κοιμά, έχει και τι δεν έχει, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος, και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, πάμε για φακέλους. Πάμε για φακέλους. Το πρώτο τηλέφωνο θα παίξει, 600 ευρώ μετρητά διεκδικείτε.
1: Άχε πάλι τα ίδια.
0: Αν κάνετε την σωστή μαντεψιά. Πόσα θες να δώσεις, Νίκο? Πόσα θες να δώσεις, αγόρι?
1: Τι εννοείς πόσα,
0: πόσα θες να δώσεις?
1: 500.
0: 100 ευρώ θα δώσω εγώ.
1: Πω χαϊλίκια ρε κακομύρι.
2: Ούτο πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, σηκώνω τη τηλεφωνική γραμμή.
1: Κάνουμε live στο Instagram του Σφαίρα
0: για τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Οπότε μπείτε μέσα να το δείτε. Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Live στο Instagram, μπείτε τώρα να το γονατίσετε το Instagram, γιατί με κατηγορεί εδώ πέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Μιλήστε, κυρία μου, κυρία μου, ποιος είναι?
1: Φυλάκια.
0: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι πέμπτη καλημέρα που λέω. Καλημέρα. Νίκο, έχει θέμα η γραμμή.
1: Αρχίσαμε. Καλημέρα. Φιλιά, γεια σας.
0: Μάλιστα. Τρίτη τηλεφωνική γραμμή, τρίτη προσπάθεια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, 2-11-7-7-9-31. Για πάμε να δούμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Δόξα το Θεό, Παναγία μου. Καλημέρα, το όνομά σας?
4: Μαντόνα.
0: Μαντόνα, γεια σου Μαντόνα μου, τι κάνεις?
1: Δεν έχεις ένα τραγούδι?
0: Δεν έχεις καμία σχέση με τη γνωστή?
4: Όχι, με Μαντόνα θα στείλω κάθε πρωί το μηνύματα στην Άνση.
0: Μαντόνα μου γλυκιά, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
4: Είμαι φίλη της
0: Λίδας. Τα ξέρω, τα θυμάμαι που το λέει η Νάνση συνέχεια, έχουμε
4: πολύ
0: ξαναμιλήσει.
4: Πολύ χαίρομαι, πρώτη φορά στο ζωή μου.
0: Περίμενε, πρώτη φορά βγαίνεις στον αέρα και παίζεις?
4: Πρώτη φορά, δεν έχω παίζει ποτέ, θα στείλω μηνύματα τόσα χρόνια.
0: Έλα ρε Μαντόνα μου. Λοιπόν,
4: είμαι μοντίστρα στο Μαρούσι.
0: Αυτά είναι. Πω από την πιο ωραία δουλειά κάνεις. Πήγα δύο παντελόνια μου την Παρασκευή.
1: Τι να τα κάνεις?
4: Έλατε, εδώ κοντά είμαι.
0: Για κόντιμα. Έφτιαξα βερμούδα με το υπόλοιπο που μπαίνει.
1: Μπήκες, τι έγινε?
0: Λοιπόν, Μαντόνα μου, έχω 9 φακέλους στα χέρια μου. Διαλέγεις 3. Βγάζεις άθροισμα 7 και 600 ευρώ είναι
1: Μαντώνα,
0: δικά σου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τα μαγιό φαρδένουνε?
0: Μεγάλο σου.
4: Βρίσκομαι τρόπο, βέβαια.
1: Βρίσκεται τρόπο.
0: Υπάρχει τρόπο. Να πας στη Μαντόνα να τα φτιάξει.
1: Ναι, Μαντόνα μου, ναι. Θα βρω εγώ τον τρόπο.
0: Λοιπόν, Μαντόνα, για πες μου τους φακέλους τους ξέρεις ή να σου τους πω?
4: Κάπως,
0: λοιπόν, είναι ο φάκελος με τις βούλες, είναι το UFO, είναι ο κεραυνός, είναι το λουλούδι, είναι η αγελάδα, είναι ο ροζ φάκελος, είναι ο στόχος, είναι το σουβλάκι και το μουστάκι. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 7, 600 ευρώ είναι δικά σου.
4: Okay. Παίρνω το λουλούδι.
0: Το λουλούδι στη Μαντόνα από μας.
4: Παίρνω και το, τι μου είπες, και αγελάδο.
0: Η αγελάδα, πάρα πολύ ωραία, περίμενα να την βρω την αγελάδα. Και
4: σουβλάκι δεν μ' αρέσει, αλλά βάλει το σουβλάκι.
0: Και το σουβλάκι.
4: Ναι.
0: Και το σουβλάκι. Λοιπόν, ξεχώρισα τους 3 φακέλους. Είμαστε live, ξαναλέω, στο Instagram του Σφαίρα για την διαφάνεια του διαγωνισμού. Ανοίγω την αγελάδα και ο φάκελος με την αγελάδα κρύβει μέσα το νούμερο 4. Πας για 3 και για 0, για 2 και για 1. Μαντόνα.
4: Ναι.
0: Ο φάκελος με το λουλούδι κρύβει μέσα τον αριθμό 3. Λοιπόν, Μαντόνα, άκου τώρα. Αν ο φάκελος με το σουβλάκι κρύβει μέσα το νούμερο 0, 600 ευρώ ζεστά και μετρητά θα μπουν στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Είσαι έτοιμη?
4: Έτοιμη, πάντα έτοιμη.
0: Και ο φάκελος με το σουβλάκι κρύβει μέσα το νούμερο 6.
4: Δεν πειράζει.
0: Ποια, αν αλλάζαμε το σουβλάκι, ποιον θα διάλεγες?
4: Κεραυνό, τι να δείτε.
0: Τον κεραυνό, ε. Όχι, ο κεραυνός έχει μέσα το νούμερο 5. Το 0 Μαντόνα ήτανε στις Βούλες.
4: Δεν πειράζει. Είναι τυχερή σας.
0: Μαντόνα μου, γλυκιά. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
4: Έγινε, Παναγία.
0: Φιλάκια, γεια.
4: Ευχαριστώ, γεια σου.

0: Οπότε δεν βγάζω άκρη.
1: Και δεν βγάζουμε άκρη, Νίκο.
2: Οπότε
1: μου.
2: Τι, εγώ τι σου λέω, όχι. Ναι, κανονικότατα. Ούτε που με νοιάζει.
1: Σωστά, λοιπόν... και καλά κάνεις.
2: Το 2012 κάπου στην Οριστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφεΐνη, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, Green γκαζόζα, Green μοχίτο, Green pink grapefruit, Green Roddy Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Σε κόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Θα τις ακούσετε κιόλας. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου είναι εδώ
2: δεν
1: και...
2: Δεν είναι εδώ, ποιος σου είπε ότι είναι εδώ.
1: Δεν μας έχει στείλει τίποτα. Όντως τώρα... Θα πω εγώ τον καιρό.
2: Ναι.
1: Τι έγινε σήμερα, τι έχουν πάθει όλοι. Δεν θέλει να δουλέψει άνθρωπο σήμερα.
2: Όλα θα τα κάνουμε εμείς σήμερα.
1: Μα η αλήθεια τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτή την εκπομπή, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά τα πιο λίγα παίρνω και πρέπει να δουλεύω πιο πολύ από όλους. Είναι καταπληκτικό. Πάμε, ρε.
3: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Α, λάθος σήμερα.
1: Ωραία. Τέλεια. Έχω και ένα βλάκα εδώ. Κατάλαβε. Δηλαδή, με ένα βλάκα προσπαθώ να βγάλω 4 ώρες εκπομπή μόνο μου. Τι να κάνω, πώ, σπαθιά να καταπιώ, κυρίες μου και κύριοι.
2: Γίνεται, δεν γίνεται.
1: Τι να κάνω.
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
3: Με τον Σάκη Αρναούτου.
1: Πάλι λάθος σήμα έβαλε. Δεν βαριέσαι όμως. Δεν πειράζει. Θα κάνω το Σάκη. Τι να κάνω.
2: Για να σε δω, τι κάνει.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Κάπως έτσι δεν πάει.
2: Το αεράκι,
1: ναι, ναι. Που πασπαλίζει το, τα αυτά σας.
2: Τα μπούτια σας, να μην το αεράκι.
1: Λοιπόν, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και γενικά έθριο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν θα λείψουν οι τοπικές νεφώσεις, οι όμβροι και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά επιρροτικά, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κατά διαστήματα περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Η καλοκαιρινή εικόνα θα διατηρηθεί και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, εχθές δηλαδή, με μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και για σήμερα Τρίτη. Τώρα! Για σήμερα, Τρίτη, πιο συγκεκριμένα και για την Αττική. Γενικά, έθριος ο καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ξαναλέω, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία για το κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 25 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου, χωρίς αξιόλογη μεταβολή δηλαδή.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Ναι, ενθουσιασμός με τα παπούτσια και το packaging γενικότερα, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lategen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lategen.gr.
1: Και λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι να δούμε ποια παιδική φωνούλα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι ευγενικό πλάσμα είσαι εσύ που μιλάς και στον πληθυντικό. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
2: Χρυσή.
0: Χρυσή.
2: Και έχω και έναν αδελφό που τον λένε
0: Πώς?
2: Ελευθέρια τον λένε.
0: Ελευθέριο. Τι ωραίο ονόματα σας έδωσαν ο μπαμπάς και η μαμά, η Χρυσή και ο Ελευθέριος. Από ποια περιοχή?
2: Από το Βόλο.
0: Από το Βόλο.
1: Α, καταπληκτικός Βόλος.
0: Χρυσή, πόσο χρονών είσαι?
2: Είμαι 10 χρονών και αδελφός μου 9.
0: Α, αυτά είναι. Και πάτε στο σχολείο?
2: Ναι.
0: Σε ποια τάξη?
2: Εγώ είμαι Τετάρτη και αδελφός μου Τρίτη.
0: Μάλιστα. Χρυσή, να σε ρωτήσω κάτι. Πού θα πάτε διακοπές? Θα πάτε κάπου? Έχετε κανονίσει τίποτα?
2: Ναι.
0: Πού?
2: Μαμά, πού θα πάμε διακοπές?
0: Αχ, γλυκούλα μου.
2: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, ξέρεις τι ωραία που είναι η Καλαμάτα? Θα περάσετε τέλεια και έχει και πολύ ωραίες θάλασσες η Καλαμάτα.
2: Τέλεια.
0: Το περιμένεις πώς και πώς?
2: Ναι.
0: Να σου πω, μετράς πότε θα κλείσει το σχολείο?
2: Νομίζω.
0: Πότε?
2: Αλλά τις έχω χάσει λίγο τις μέρες.
0: Τις έχεις χάσει τις μέρες, δεν πειράζει, θα έρθει, είναι πολύ κοντά να ξέρεις. Μπήκε το καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι Χρυσή.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Μπράβο, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
2: Ποιο τραγούδι να ακούσουμε?
0: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι ρε παιδί μου? Ποιο? Ναι, παρακαλώ. Μην αγχώνεσαι, πάρε το χρόνο σου.
2: Βάλτε εσύ ένα.
0: Όχι, δεν θα βάλω. Κάτσε, θα το συζητήσουμε να αποφασίσουμε μαζί. Περίμενε.
1: Ποιο είναι ο αγαπημένο
0: σου? Ποιο είναι, ναι, ποιον καλλιτέχνη αγαπά? Ποιον τραγουδιστή αγαπά?
2: Πάρτε λίγο τη μαμά μου.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Άκυρο.
0: Κατσάι
2: ακούω. Κατσάι ακούω.
0: Τι ακούει, Νίκο?
1: Κατσάι, καλά είναι.
0: Κατσάι. Ωραία, ποιο τραγούδι απ' όλα?
2: Τον Γκαμπριέλα.
1: Τον Γκαμπριέλα.
0: Το έχουμε. Το έχουμε, ορίστε, είδες που το βρήκαμε. Ναι, τι να πω κι εγώ, αυτός είναι ο DJ του μαγαζιού. Τι να πω, εσύ Χρυσή μου. Λοιπόν Χρυσή, είμαι σίγουρος ότι θα φωνάξετε μαζί με τον Ελευθέριο πάρα πολύ δυνατά. Γιατί βλέπω μέσα από τη θάλασσα βγαίνει και φοράει ένα κίτρινο μαγιό και φοράει και μπλούζα για αντιλιακή προστασία. Έχει βάλει και τα αντιλιακά του, έχει βάλει και τα καπέλα του. Έχει και την ψάδα, έχει και μια μεγάλη βάρκα, έχει και ένα μεγάλο κύκνο γιατί έχει σκοπό να παίξει σήμερα και να πλατσουρίσει στη θάλασσα. Και έρχεται από μακριά, ποιο είναι Χρυσή?
2: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
3: Είσαστε έτοιμοι!
0: Μάλιστα, καπετάνιε!
3: Δεν σας ακούω!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει. Όχι τους άλλους. Εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ιούνιος, Ιούλιος,
14: Αύγουστος.
13: Μελωδία στα αυτιά.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κάτσε, γιατί έχει χαμηλώσει και τον ήχο, Νίκο, και δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα τώρα, κατάλαβες. Τον ήχο μέσα στο στούντιο. Τα λέμε λίγο εδώ με το γκαλούδι, καταλάβατε.
1: Έχουμε τόσα να πούμε.
0: Λοιπόν, ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι να σκότζα μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπό σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι να σκότζα μέχρι την κουζίνα.

0: Γιατί βιάζεσαι, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Νίκο, ήδη έχεις μια απώλεια στο σώμα σου επάνω. Λοιπόν, μην πας και για δεύτερη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Οπότε, βολευτείτε με μένα, αυτό ήθελα να πω τώρα. Εγώ θα σας
2: τι λέει, έχει κίνηση.
0: Traffic! Λοιπόν, όλα δείχνουν να μπαίνουν στην κανονική τους ροή, δηλαδή στη ροή της κίνησης. Γυρίσανε και οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Κίνηση θα βρείτε αυτή την ώρα.
1: Δεν βρήκα κίνηση εγώ πάντως χθες.
0: Δεν είναι, στην επιστροφή λες.
1: Ναι, είχε γενικότερα πυκνό τέτοιο, αλλά δεν ήταν.
0: Πυκνή ροή.
1: Πυκνή ροή.
0: Αλλά ναι, όχι τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Ναι, δεν είχε ότι σταματήσαμε κάπου.
0: Ωστόσο, όμως, σήμερα το πρωί κίνηση θα βρείτε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και το Εγάλαιο. Κίνηση θα βρείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο ύψος του Χαϊδαρίου. Κίνηση θα βρείτε στο λιμάνι του Πειραιά και στου τριγύρω δρόμου. Στη Λεωφόρο Αλίμου λίγο καλύτερα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Στη Λεωφόρο Κηφισίας τόπου και στην Αττική Οδό. Υπάρχει έτσι μία συμφόρηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτά λίγο πολύ.
1: Λίγο.
0: Με την κίνηση βεβαίως στους δρόμους της Αθήνας. Ωραία, θα πω και μια Λεωφόρο Πεντέλης και εκεί έχει έτσι λίγο μια κινησούλα. Επάνω Ερυθρέα, επίσης βλέπω κάποια σημεία τα οποία είναι κόκκινα. Στο κέντρο της Ηλιούπολης επίσης. Αλλά όλα αυτά που σας λέω τώρα τόπους. Για να δω εδώ πέρα τι είναι, ρε παιδιά.
1: Ήταν,
0: περίμενε λίγο, ρε Νίκο. Ένα λεπτό. Τι λέει εδώ, Βάρη Κοροπίου.
1: Επίσης,
0: γίνεται και εκεί πέρα, έτσι υπάρχει μια συμφόρηση. Αυτά με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

0: ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά παιδιά, repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unipharma.
1: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στοίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, που η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στοίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε τώρα στα ζώδια. Η Νάνση Αντωνίου μου παρέδωσε τη σκυτάλη για σήμερα τουλάχιστον. Θες με τραγούδια.
0: Θες να κάνω και live.
1: Λες.
0: Εσύ ότι μου πεις, μην
1: μου πεις και αυτό. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Μετά μια τρίχα από τα φρύδια σου. Εδώ πρέπει να τη βγάλεις οπωσδήποτε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα με τα φρύδια, τι ασχολείστε, ρε φίλε. Θα το κάνω έτσι και θα κατέβει κάτω.
1: Κατέβει, εντάξει. Τώρα κατέβει. Ναι, αλλά εμένα το μάτι μου πήγαινε εκεί. Κατευθείαν.
0: Καθόμαστε να χτενίζουμε τα φρύδια.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τα κουρεύεις τα φρύδια σου.
1: Λοιπόν, ναι, όταν πηγαίνω για κούρεμα, μου τα κάνει εδώ λίγο με την τζατσάρα και τα κόβει.
0: Τι τρίχε στα αυτιά.
1: Όχι. Δεν έχω τρίχε στα αυτιά.
0: Δεν έχει τρίχε στα αυτιά.
1: Όχι.
0: Στο στήθος έχεις τρίχες.
1: Στο στήθος έχω.
0: Στον ποπό.
1: Και στη μύτη και στον ποπό. Παντού έχω γενικότερα. Στα αυτιά δεν έχω.
0: Στα αυτιά γιατί δεν έχεις.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Λες να έχω κάποιο θέμα υγείας, να το ψάξω.
0: Ναι. Κερί βγάζεις στα αυτιά.
1: Τα μάτα μωρέ Νίκο.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Λοιπόν, είπα στον Νίκο σήμερα να πάμε με τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι. Θέλω και πιο πρόσφατα όμως, Νίκο. Θέλω ας πούμε το πάρτι.
0: Ποιο πάρτι.
1: Ποιο πάρτι. Το...
0: Κάνει βάτι.
1: Όχι, τι λες μωρέ Νίκο. Το καινούργιο αυτό το όπα το... Όχι το γλέντι.
0: Καταλάβα τώρα πάρτι. Τι τραβάνει η DJ.
1: Του Αργυρού, τις το καμπάνες πάρτι. Θέλω. Θέλω το...
0: Νησιώτικα θέλεις
1: δηλαδή. Ναι, τέτοια, έτσι θέλω να το πάω. Έτσι αυτά με εμένα μου θυμίζουν καλοκαίρι, αυτά τα τραγούδια.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω με τον κρυό. Κάνε ένα τεστ στον εαυτό σου και στους άλλους για να δεις πού φτάνουν τα όρια στη συναισθηματική σας ζωή και προσπαθήστε να δώσετε λύσεις όπου μπορείτε. Αντιδράστε απέναντι σε τυποποιημένες καταστάσεις που δεν σας αφήνουν να σκεφτείτε ψύχρεμα. Νίκο Πάρτο, δεν μου θυμίζει καλοκαίρι, αυτό μου δημιουργεί κατάθλιψη. Δεν μ' αρέσει.
0: Μόνη
1: σύγχυση. Βάλε μου καινούργια, βάλε μου καινούργια.
0: Με το πάγκο στο καμπαναριό.
1: Ναι. Αυτό μάλιστα.
3: Πες μου το ναι.
1: Να πω μια καλημέρα στην... Στη φίλη μου...
0: Στη φίλη μου...
1: Αναστασία Καρατζά, φιλιά πολλά. Αναστασία μου, γλυκιά. Εκεί στην Eurobank, στον Ασπρόπυργο.
3: Να βαράνε για εσένα.
1: Αυτό μάλιστα θυμίζει καλοκαίρι, θυμίζει πάρο. Πάω στον Ταύρο. Κάποιο παλιό πρόβλημα μπορεί να κάνει την εμφάνισή του και χρειάζεται να τα φροντίσετε όλα για να εξαλειφθούν. Ακροβατείτε σε τεντωμένο σχοινί και με μία λάθος κίνηση το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό. Μην εκτίθεστε σε χώρους που μπορεί να σας δημιουργήσουν εκνευρισμό.

0: Λοιπόν, και πάω στους διδύμους. Μην επιτρέπετε σε οικογενειακά πρόσωπα να σας επιβάλλουν τις απόψεις τους. Βάλτε προτεραιότητες στη ζωή σας και μην επομίζεστε εσείς όλα τα βάρη. Αφήστε κατά μέρους τις σκέψεις που σας πληγώνουν και δείτε τα πράγματα με αισιοδοξία. Και περνάω στον καρκίνο, να είστε ευέλικτοι σε κάποιες καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν. Εάν ένας τομέας της δουλειάς σας δεν σας ικανοποιεί, αφήστε να τον αναλάβει άλλος. Οργανώστε το χρόνο σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ασχοληθείτε με πράγματα που σας ενθουσιάζουν. Λιονταράκια μου γλυκά! Εάν θέλετε ο σύντροφός σας να σεβαστεί τις ανάγκες σας, αφού γκραστείτε και εσείς τις δικές του. Επειδή περνάτε κάποια σκαμπανεβάσματα, μην υποτιμάτε την δύναμη της σχέσης σας. Όταν μιλάτε για άτομα που μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο για εσάς, να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα στον Dr. Garden που μου στείλε μήνυμα στο Instagram.
1: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Καλημέρα και... καλημέρα στο φίλο μου. Σταμάτα. Γεια σου ρε Τελκάρο, γεια σου Δημήτρη.

0: Γεια σου Πάνο. Καλημέρα, λέει, καλό καλοκαίρι. Ποιο είναι το τηλέφωνο για να συμμετέχω στα παιχνίδια? Πες Νίκο.
1: 6-9 2-11-7-0-0-7-9-31 2-11-7-0-0-7-9-31.
0: Γεια σου Τάλια. Γεια σου Σπύρο. Πάμε, δώσε, δυνάμωσε. Πού είχα μείνει τώρα, στον Παρθένο, ε?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, Παρθένος, μην καθυστερείτε να λύσετε μία παρεξήγηση με κάποιον συνεργάτη σας. Η μέρα φέρνει συζητήσεις, συναντήσεις και έπαφες τόσο στον επαγγελματικό σας τομέα με τους συνεργάτες σας, όσο και στο συναισθηματικό σας με τον σύντροφό σας.

Λοιπόν, για πάμε στο δικό μου το ζώδιο. Κάτι παραπάνω θα πω. Ζυγός, μην εμπλέκεστε σε συζητήσεις για καταστάσεις του παρελθόντος που δεν σας βοηθούν να ξεχάσετε. Οι ευνοϊκές όψεις που θα σχηματιστούν για το ζώδιό σας θα κάνουν τα σχέδιά σας αλλά και τα όνειρά σας να αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Αμήν και πότε, Παναγία.

0: Νίκο, χαμήλωσε λίγο σε παρακαλώ.
1: Μην μου αρχίζεις αυτά.
0: Χαμήλωσε λίγο σε παρακαλώ. Μωρούλη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα σε
0: όλους. Καλημέρα, καλό μήνα. Τι, σου στείλανε μήνυμα, δεν τα λέω καλά?
2: Δεν μου στείλαν κανένα μήνυμα και άρχισε να αγχώνομαι ότι θα χάσω τη δουλειά μου.
0: Τι κάνετε, ε?
2: Είμαστε καλά. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχούμε.
0: Σωστά, είπα και εγώ το πρωί. Ένα θεματάκι υγείας είναι που έτσι κρατάει τον Γρηγόρη μας λίγο μακριά. Και η Νάνση εκεί, νταμαρογκολόνα στο πλευρό του, λέω.
2: Νταμαρογκολόνα στο πλευρό του. Με το πιεσόμετρο.
0: Τι κάνεις, Νάντσουλα μου?
2: Θέλω να μου πεις τι λέει το ζώδιο μου, σε παρακαλώ.
0: Βεβαίως, και ήμουν σε Σκορπιό τώρα, ρε φίλε.
2: Είδες.
0: Είναι τρομερό.
2: Ήρθε εδώ πέρα τώρα η Ράνια, μια κυρία που είναι υπεύθυνη.
0: Ναι.
2: Και μου λέει τι ζώδιο είστε, λέω Σκορπιός. Καταπληκτικό. Λέω, σας παρακαλώ, διότι πρώτη φορά ακούνε το ζώδιο μου και δεν κάνουν, δεν σκύβουν την άλλη.
0: Λοιπόν, άκου, Νάνση. Έρχονται στην επιφάνεια παλιά συναισθήματα και πάθη που για καιρό είχατε ξεχασμένα και που ίσως πιστεύατε ότι δεν θα τα ξανανιώσετε. Πιο ευνοϊκή μαζί σας δεν θα μπορούσε να είναι η τύχη από ότι τώρα. Η εύνοια σε όλο της το μεγαλείο και σε όλους τους τομείς.
2: Και σε όλους τους τομείς, δηλαδή πραγματικά. Ξεκίνησε από χρέες αυτή η έννοια. Σε παρακαλώ πολύ και τον Τοξότη.
0: Και τον Τοξότη,
2: φύγαμε. Ποια τέχνια έχεις βάλει?
0: Είναι τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι, Αργυρός παίζει τώρα.
2: Το καινούργιο του Αργυρό το βάλαμε.
0: Ναι, εννοείται, τις καμπάνες, ding dong.
2: Όχι, έχει βγάλει και άλλο ένα.
0: Έχει βγάλει και άλλο ένα, Νίκο, λέει,
1: το άλμπουμ έχει βγάλει.
0: Α, έχει βγάλει άλμπουμ ολόκληρο.
2: Για μια ζωή
3: ελεύθερος.
0: Για μια ζωή ελεύθερος. Μην πάνε να με φυλακίσετε εμένα. Εγώ είμαι ελεύθερο πουλί.
2: Μετά από δύο παιδιά γάμους και δεν ξέρω τι. Πραγματικά πρέπει να νιώσει αυτή την ελευθερία. Θα σου πάρουμε δύο σκυλιά και δύο γάτες.
0: Όπου μιζέρια, μιζέρια. Λοιπόν, Τοξότης, δείτε με πρακτικό μυαλό τι σας συμφέρει να κρατήσετε και τι όχι. Γιατί ακόμα και αν δεν καταλήξετε σε κάποια συμφωνία, δεν είναι κακό μέσα από τις γνωριμίες που θα κάνετε να αναπτύξετε την κοινωνική σας ζωή.
2: Αυτό είναι, την έχουμε αναπτύξει.
0: Την αναπτύξατε? Κρατάτε τη.
2: Δεν έχουμε αφήσει εδώ άνθρωπο που δεν έχουμε γνωρίσει.
0: Άντε, σ' αφήνω, Νάντσουλα μου, φιλάκια.
2: Φιλάκια πολλά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.

0: πετσέτα την άσπρη. Λοιπόν, πάω στον εγώ καιρό. Ακολουθήστε έξυπνες στρατηγικές και δεν θα βγείτε χαμένοι. Να, κάντε μια καινούργια αρχή.
1: Άκουτα, βλέπεις στρατηγικές.
0: Αφιερώνοντας πιο πολύ χρόνο στον εαυτό σας. Εγώ καιρός είσαι.
1: Ναι, ρε.
0: Και χτίστε τη ζωή σας πάνω σε βάσεις που στηρίζονται στην καθαρή γνώση της βαθύτερης αλήθειας. Του Αργυρού το καινούργιο είναι αυτό.
1: Ναι. Για άκουτα και πες μου.
0: Κάτσε μια ψαλμωδία ακούω μέχρι στιγμής.
1: Σ' αρέσει μέχρι στιγμής.
0: Θα σκάσει τώρα, το νιώθω.
1: Θα σκάσει, ρε Κωνσταντίνε. Ζωγραφίζεις με τα τραγούδια σου.
0: Μαλάκα, με κοροϊδεύεις.
1: Πού το κατάλαβες? Έχεις μια φάτσα.
0: Υδροχός, έχετε σκεφτεί να απομακρυνθείτε από οποιαδήποτε σχέση δεν σας ωφελεί και τώρα αποφασίσατε να βρείτε μία δημιουργική διέξοδο που θα είναι και η μοναδική λύση για να μπορέσετε να ανανεωθείτε.
1: Είμαι πειραχτήρι.
0: Και γαχ, πειραχτήρι μου εσύ. Και κλείνω με τα ψαράκια. Ανέλπιστη τύχη και μεγάλη εύνοια να περιμένετε στον ερωτικό σας τομέα. Βάλτε ένα χ στη μοναξιά που δεν σας ταιριάζει, μιας που δεν θα χρειάζεται πλέον να σπαταλιέστε σε περίεργες και χωρίς νόημα σχέσεις, αλλά και σε μία που θα είναι ιδανική για εσάς που έρχεται.

0: Να πω και μια καλημέρα στην Ισάρα μου εκεί στην Κεφαλονιά που μας ακούτε, στο φίλο μου τον Διονύση τον Πολάτο, στην καλύτερη φρουταγορά στο Αργοστόλι.
1: Ωραία, καλημέρα στην Άντα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Σταυρούλα, καλημέρα στη Μαρία.
0: Και να πω όμως και μια καλημέρα εκεί στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, στην εταιριάρα που μας μεταφέρει στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, στη Λεβάντε Φέρι, στα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Α, ποιον είδα που έκανε βίντεο με τη Λεβάντε?
0: Ποιον είδες που έκανε βίντεο? Τα πιο ωραία βίντεο τηλεοπτικά κάνει η Λεβάντε, να ξέρεις. Βέβαια, εμένα δεν με έχουν επιλέξει ακόμα σαν πρόσωπο καμπάνια.
1: Ναι, σου απαντάω τώρα. Έκανε βίντεο στα social, Λεβάντε.
0: Γιατί να μην κάνω εγώ, ρε φίλε?
1: Εκεί πέρα που σου μιλάνε το έχει.
0: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι εγώ και η Μπεκατόρου, εγώ στο ραδιόφωνο Μπεκατόρου στην τηλεόραση. Άκουσε με λίγο. Εγώ στο ραδιόφωνο Μπεκατόρου στην τηλεόραση έχουμε διαφημίσει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο περισσότερο από τον καθένα. Δεν έπρεπε να είμαι το πρόσωπο της Λεβάντε Φέρης.
1: Ο Αμπάσαντορ.
0: Ο Αμπάσαντορ. Καλά τα λες. Πηγαίνω, έρχομαι συνέχεια καταρχάς. Θα είναι τόσο βιωματικό.
1: Τι θα λες?
0: Άμα με ακούει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Πιλαρινός εκεί στη Λεβάντε Φέρης ή ο κύριος Θεοδόσης, πρέπει να είμαι το πρόσωπο της Λεβάντε.
1: Ποιος είναι ο κύριος Θεοδόσης?
0: Ο ιδιοκτήτης. Πάω ψηλά κατευθείαν εγώ.
1: Είναι κολλητός ο κύριος Θεοδόσης?
0: Καλά, κολλητός δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ήταν στο γάμο μου.
1: Ήταν εκεί.
0: Τα λέμε και αυτά, βεβαίως.
1: Με τι ήρθε?
0: Με Λεβάντε. Με τι θα ήρθε ο άνθρωπος? Λοιπόν, φεύγουμε σε break.
1: Αυτό ήταν ενδιαφέρον. Στο γάμο σου, που έγινε ο γάμος?
0: Στην Ελαφώνηση.
1: Στην Ελαφώνηση.
0: Μόνο φλαμένος είσαι.
1: Δεν θα έχει πλάκα να ερχόταν εμένα
0: με
1: Λεβάντε.
0: Να ερχόμουν εγώ με πλοίο της Λεβάντε.
1: Άντε ρε φλάκα, αυτός να ερχότανε. Να ερχόσουν εσύ.
0: Καλά, σου ερχόμεθα μαζί έστω. Λοιπόν, φεύγουμε για break, μιας και λείπει και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας και ο Γιώργος. Λέω και προτείναμε εδώ με τον Νίκο να πάμε να θυμηθούμε στιγμές από τα παλιά και διλήμματα ζωής και φάρσες. Break και ερχόμαστε.

0: κακό.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
17: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
16: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
18: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
22: Τι να μας κάνει?
21: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
22: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
23: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Το Σφαίρα Password είναι 9998.
25: Έχει έρθει ένα δίλημα το οποίο είναι άστα βράστα να δω.
1: Είναι χαλασμένα αυτά που τρώω, θα πάω στο νοσοκομείο.
26: Ναι, μπράβο.
25: Αποκλείεται.
26: Γι' αυτό κλαίω.
25: Για 2-3 μήνες.
1: Αλήθεια.
25: Ναι.
1: Εγώ αυτό θυμάμαι. Η γιαγιά μου είχε κάτι.
25: Ναι.
1: 9 μήνες.
26: Έχει πάει πρώτα απ' όλα στρατό, σου έχουν κάνει τη σφραγίδα στο χέρι.
25: Ακριβώς.
27: Στη γιαγιά σου έβαζε και πετσέτα από πάνω τα κουλουράκια.
1: Και εδώ κουτί, μέσα κουτί.
25: Ο βρωμόγερος κάνει παπάρα το κουλουράκι στον ελληνικό καφέ.
27: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό που
25: βρωμό, παππού!
27: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο.
26: Αϊδία.
1: Αϊδία είναι αυτό.
27: Ό,τι πιο ωραίο.
25: Ό,τι λες, ρε.
1: Μ' αρέσει που λες και το Κυριάκι.
25: Και εγώ βούταγα και το τσουρέκι.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει που είσαι και από χωριό. Τι χωριό είσαι εσύ τώρα από το Μαϊάμι, είσαι.
25: Πε, θα το πω.
1: Πε.
26: Κυριάκι, Μαϊάμι.
25: Λοιπόν, ξεκινάω, παιδιά, γιατί σήμερα το μήνυμα έρχεται από τον Παύλο. Πολύ by the way η φασούλα του Παύλου. Ο Παύλος είναι.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μου, είναι εδώ.
25: Εδώ είναι.
1: Εδώ είμαι. Ναι, Γιώργο, δεν σε ακούω τους ώρα και πες.
25: Λοιπόν, ο Παύλος είναι παντρεμένος εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα. Και μάλιστα συζητούσαν με την σύζυγό του τώρα να βάλουν μπροστά και για ένα παιδί μέχρι που έμαθε.
1: Τι έμαθε?
25: Η σύζυγός του.
1: Τι να βάλουν μπροστά, θα βγει παιδί.
25: Ο Παύλος.
1: Δεν καταλαβαίνετε, να βάλουν μπροστά και ένα παιδί.
25: Μέχρι που έμαθε.
1: Μέχρι που ο σύζυγός του έμαθε.
25: Έμαθε.
1: Τι?
25: Θα σας πω τώρα τι έμαθε. Ο Παύλος δουλεύει σε μια πολυεθνική. Σε αυτή την πολυεθνική, λοιπόν, παίρνει έναν πάρα πολύ καλό παχουλό μισθό, θα έλεγα.
27: Μην πεις τίποτα άλλο, ο Παύλος είναι γκέι.
1: Αλήθεια?
25: Δεν είναι αυτό, παιδιά, όχι.
27: Έχει ιερωμένη στο γραφείο.
25: Είσαστε κοντά όμως. Είσαστε κοντά. Είχε προκηρυχθεί, θα έλεγα, μια θέση για να γίνει manager στο τμήμα του. Mm-hmm. Έτσι μας γράφει εδώ ο ίδιος.
1: Και έγινε πατέρατζερ.
25: Αυτός αυτή την απόφαση για το ποιος θα πάρει τελικά τη θέση από το τμήμα θα την έπαιρνε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος.
1: Μάλιστα.
25: Ο Παύλος, για να πάρει αυτή τη θέση.
27: Σαν οικογενειακές ιστορίες.
26: Πολύ εθνικές δεν γίνονται, αυτά ξέχασέ του.
25: Ο Παύλος, για να πάρει αυτή τη θέση.
27: Μην μου πεις τίποτα παραπάνω, ξέρω το story. Δεν έβαλε μπροστά. Δεν έβαλε μπροστά με τη γυναίκα του για να κάνουν παιδί, έβαλε πίσω για να πάρει τη θέση.
26: Πολύ αστείο.
27: Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει.
25: Παιδιά, έκανε έρωτα με το γενικό.
27: Να το.
25: Για να πάρει
27: το
25: τη
27: ξέρα.
25: Θέση. Τη θέση την πήρε. Έγινε μόνο μία φορά από ό,τι ο ίδιος λέει στο email που έστειλε.
1: Η γυναίκα έστειλε το mail.
25: Η γυναίκα έστειλε το mail. Και τώρα του έχει ζητήσει να χωρίσουν. Δεν θα κάνει
1: τέτοια. Τώρα,
25: α, αυτό πήγαν από τώρα. Πώς το έμαθε? Γιατί το γράφει. Είναι μια μισή σελίδα το mail εδώ πέρα για το δράμα που ζει η γυναίκα, από ό,τι φαίνεται. Ένας συνάδελφος που έχασε τη θέση, το σφύριξε στη γυναίκα του.
1: Γιατί μέσα στη... το σφύριξε κιόλας.
25: Όχι, όχι. Τη το είπε, τον κάρφος. Γιατί μέσα στην εταιρεία.
2: Πάλι προφανώς, το κάρβερ. Δεν ακούγεται τώρα. Το κάρβερ δεν στήριξε.
3: Τι γίνεται εκεί μέσα. Τι πολυεθνική είναι αυτή.
25: Γιατί, παιδιά, είναι εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Δεν μιλάμε.
26: Όχι, είναι πολύ περίεργο. Είναι μεγάλη πολυεθνική. Αν δεν είσαι qualified, δεν σε παίρνουν. Είναι πολύ περίεργο τώρα όλο αυτό που λες.
25: Τι να σου πω. Νάντσι, όπως φαίνεται, ήταν qualified.
26: Σε καμιά εταιρεία άλλη θα ήταν αυτός.
25: Ναι, παρακαλώ. Τα λέει όλα, το έχω διαβάσει και τη μια μισή. Ναι,
2: με
25: μου,
2: τον άντρα τη συζήτηση και τον παραδέχτηκε αυτός.
25: Ναι, το παραδέχτηκε και τη είπε ότι το έκανα για να πάρω τη θέση. Και σου ζητάω συγγνώμη και ήταν μόνο μία φορά.
2: Όχι, γελάει μόνο του.
26: Θέλει να χωρίσει αυτή. Πώς
25: θέλει να χωρίσει, να μην τον ξαναδεί στα μάτια τη.
26: Εμάς ποιο μας το έστειλε.
25: Η γυναίκα.
26: Και τι δίλημα έχει.
27: Πώς το κατάλαβε.
2: Τι να κάνει.
25: Ότι εκείνος μου ζητάει συγγνώμη, ότι ήταν μόνο μία φορά, ότι δεν μου άρεσε, ότι δεν είμαι ομοφυλόφιλος. Δεν μου αρέσουν οι άντρες. Ναι, το παραδέχτηκε. Έτσι λέει, δεν θα σου πω ψέματα, γιατί δεν γουστάρω να σου πω ψέματα. Ναι, το έκανα για να πάρω τη θέση από τους άλλους.
26: Να ρωτήσω κάτι. Ήταν. Ναι. Δικό συνεργητικό.
25: Αυτές οι λεπτομέρειες.
2: Έλα, αστεία, τι είχαζε σε ρωτήσει κάτι τώρα.
26: Παίζει ρόλο για
2: μένα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, σταμάτα τώρα.
26: Παίζει ρόλο για μένα.
25: Καταρχάς, παιδιά, εδώ αφήνει υπονοούμενα. Ένα λεπτό. Αφήνει υπονοούμενα, δεν ξέρουμε αν προχώρησαν. Αφήνει υπονοούμενα ότι δεν προχώρησαν. Ότι ήταν απλά ένα μπαλαμούτι.
2: Αφού ο άνθρωπος δεν ήταν.
26: Τι λέει, μωρέ Παναγιώτη, τι ένα μπαλαμούτι ήταν.
25: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα.
2: Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Αφού ο ένας άνθρωπος είναι γκέι και ο άλλος δεν είναι γκέι. Και γράφει ότι το έκανε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Άρα δεν μπορούσε να συνεχίσει τη σχέση παρακάτω. Εντάξει, να ήταν γκέι και το παιδί.
26: Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό που λες.
2: Εγώ
26: ξέρω πολλούς που δεν ήταν γκέι και που πήγανε με γκέι και μετά αλλάξανε.
2: Α, αυτό είναι άλλο.
25: Αφού δοκίμασαν.
2: Εντάξει.
25: Είναι αυτό που λένε γρήγορα. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει, δεν ξέρεις.
26: Ότι ήταν και παντρεμένοι αυτοί.
2: Μην το λες εμένα.
26: Αυτοί οι μη γκέι ήταν και παντρεμένοι.
2: Καλά κάνει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει για το σώμα του και τα σώματα.
26: Και χωρίσανε μετά.
2: Άμα είσαι ενήλικας, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και να αποφασίσεις ό,τι θέλεις. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση.
25: Πέστε μου, λέει, παιδιά, τι να κάνω, βοηθήστε με. Μου ορκίζετε ότι δεν είναι ομοφυλόφιλος, ότι δεν του άρεσε αυτό που έκανε, ότι το έκανε μόνο για τη θέση.
2: Τι να της πω, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα σε τώρα.
26: Ρε, παιδί μου, γενικά αυτή το κέρατο το συγχωρεί. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που το συγχωρούν.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
26: Άμα για συγχωρεί το κέρατο.
2: Συγγνώμη, λίγο, να συγγνώμη. Γιατί τώρα τελευταία δεν μας αφήσει να μιλήσουμε. Λοιπόν, άκου λίγο εδώ.
4: Ναι, τι είναι αυτή τα λογοδιάρια.
2: Άκου τώρα λίγο εδώ. Εγώ σου λέω ότι δεν ήταν άντρας ο υπεύθυνος. Ήταν γυναίκα. Και μάθαινε ότι πήγε με την κυρία, α πούμε, για τον κύριο. Και ότι πήγε για να πάρει τη θέση με τη διευθύντρια και όχι με τον διευθυντή. Θα την πειράζει λιγότερο. Τι με κοιτάτε έτσι.
25: Στο κλείσιμο του email λέει, επειδή θα βιαστείτε λέει, κοίταξα, να το πείτε αυτό, ότι μπορεί λέει, αν ήταν με γυναίκα θα μπορούσα και να το συγχωρήσω. Πιο εύκολα.
4: Άκου τώρα. Αυτό είναι κακό
2: αυτό
4: τώρα.
2: Είναι, τώρα ναι.
26: Εμένα προσωπικά το κέρατο είτε είναι με άντρα είτε με γυναίκα κέρατο μου φαίνεται.
4: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο βέβαια τώρα.
25: Εσύ να το συγχωρούσες.
26: Τι λες. Τι λες. Θα αγχώνομαι για τις γυναίκες, θα αγχώνομαι και για τους άντρες.
25: Να σου πω
4: όχι,
25: κάτι.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι το ίδιο.
2: Θα έπρεπε.
4: Μου φεύγει ο δικός σου τρίμερα με τρεις μαντραγαλάδες. Α, τέλος πάντων. Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
25: Εγώ μπράβο, κοιτάει ο Γροσομανίδης. Άσε τώρα.
4: Γιατί ο άλλος που ήταν στο διάδρομο και μου κάνει βόλτες στις βαλίτσες.
25: Γροσομανίδης έχω δει.
26: Και ο Διονύσης είναι λίγο, τον κοιτάζει.
4: Διονύσης,
26: τι έκανε ο Διονύσης χθες.
4: Από κάτω προς τα πάνω το κοιτάει.
26: Τον πήρε αγκαλιά. Και τι είπε. Τώρα μπορώ να τον αγκαλιάζω ολόκληρο και να φτάνουν τα χέρια μου πίσω, επειδή έχει χάσει κιλά. Πιο χαρούμενος ο Διονύσης.
2: Από την Άνση.
26: Πιο από μένα αποκλείεται.
25: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, παιδιά, έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας. Νάντσι.
2: Ωραία, μισό λεπτό. Να βγάλουμε δύο τηλεφωνικά.
26: Εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ.
2: Περίμενε ένα λεπτό, δεν το συγχωρώ.
26: Οπότε δεν συγχωρώ, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκα.
2: 2-11-7-0-0.
26: Εγώ πήγα να κάνω παιδί με αυτόν που με έχει κερατώσει για να πάρει μια δουλειά. Αυτός είναι αδίστακτος.
2: 2-11-7-0-0-7-9-31, ποια είναι η άποψή σας? Εσείς θα συγχωρούσατε αν σας το έκανε αυτό ή η γυναίκα σας ή ο άντρας σας?
4: Ή ο διευθυντής.
2: Ναι, ο διευθυντής. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σας κύριε. Ακούσατε το δίλημα, πάρτε μια θέση.
6: Βεβαίως.
2: Μόνο κλείστε λίγο το ραδιόφωνο για να μην μικροφωνίζει.
6: Ναι.
2: Κλείστε το λίγο. Ευχαριστώ.
6: Είμαι ο Νίκος από τα Γιάννενα.
25: Γεια σου Νίκο.
6: Καταρχήν θέλω να ρωτήσω, μπορεί να καθίσει θέση ο...
2: Αυτό δεν είναι καλό αστείο. Πες παρακάτω.
25: Ναι, γελάσαμε, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει.
6: Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα δικό της, ότι μπορεί, άμα θέλει να τον συγχωρήσει και πιστεύει ότι...
2: Και εσύ τη γυναίκα σου θα τη συγχωρούσες? Αν μάθαινες, πήγε με άλλη γυναίκα, πρόσεξε τι δίλημα σου κάνω, τη διευθύντρια της εταιρείας της, που η γυναίκα αυτή θα ήταν γκέι, και πήγε με τη γυναίκα σου. Θα τη συγχωρούσες αν μάθαινες ότι πήγανε δυο τους?
6: Όχι, δεν θα τη συγχωρούσε, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει και... Από τη στιγμή που το έκανε.
2: Αν νόμιζα ότι θα μπορούσε να φωνάξει και εμένα.
25: Ναι, είπες τώρα γιατί πίστευα. Ναι. Δεν το έκανε με άντρα, το έκανε με γυναίκα. Θα τη συγχωρούσε.
6: Καμία. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Άρα. Γιατί θα μπορούσε στην παραπάνω θέση να το κάνει με άντρε.
2: Οπότε σου λέει, αφού το κάνει για να ανεβεί η θέση, σημαίνει ότι είναι αδίστακτη. Αυτό που λέει η Νάνση. Άρα πιστεύει ναι. ότι έχει μέσα τη στόχο, οπότε ό,τι και να συμβεί μπροστά τη θα το ανέβει.
6: Στόχο και πιστεύω ότι έχει και μια κρυφή επιθυμία για του άντρε.
2: Πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει και να κρύβεται και ένα μέρο.
6: Σίγουρα, δεν μπορεί να
2: είναι. Φιλοφιλικό. Πολύ ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
25: Κοίταξε, Γρηγόρη. Και εγώ, δεν τα έκανα αυτά στον Νίκο και μου φάγει Ράνια Κωστάκη το παρέα στην άμμο. Αυτό θα τα λέμε και αυτά.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Πού να σας πω.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας. Να ορίστε μια γυναίκα να μας πει.
7: Αν μαθαίνετε για τον άντρα.
2: Να είστε καλά. Αν μαθαίνετε για τον άντρα σας ότι συνέβη αυτό, τι θα κάνατε.
7: Έχω φύγει τρέχοντας.
2: Έχετε φύγει τρέχοντας, ε.
7: Ναι.
25: Τρέχοντας κιόλας.
2: Τώρα πια που έχει και καλή θέση.
25: Το ίδιο θα κάνατε κι αν ήταν γυναίκα σε αυτή τη θέση.
7: Εννοείται. Για μένα δεν έχει σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα. Το κέρατο, αυτό που λέει Νάση, το κέρατο είναι κέρατο.
25: Σε δυστυχώς αυτά
7: συμβαίνουν. Δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Νομίζω για μένα είναι πιο προσβλητικό το να με κερατώσει με άντρα.
2: Εσάς σας πειράζει περισσότερο, ε.
25: Σας πειράζει περισσότερο, ε.
2: Το ξέρετε ότι πάρα πολλοί άντρες εκεί πέρα έξω ότι αν η γυναίκα τους απαντούσε με άλλη γυναίκα δεν θα τους πείραζε. Το πιστεύετε αυτό?
7: Το πιστεύω, ναι.
2: Να το ξέρετε. Πιστεύω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία που θα θέλανε πάρα. Δηλαδή θα θέλανε. Δεν θα τους πείραζε αν μαθαίνουν ότι πήγε με άλλη γυναίκα.
25: Ναι, και εγώ δεν
2: και θα τους συγχωρούσαν. Θα τη συγχωρούσαν πολύ πιο άνετα. Την έχουν κάνει την κουβέντα. Θα τη συγχωρούσαν πολύ πιο άνετα από ότι αν πήγαινε με έναν άντρα.
3: Συγχωρεμένη.
7: Ναι, βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω πάλι τη διαφορά, αλλά.
26: Και εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω.
25: Είναι πιο.
7: Ναι, ναι, σεβαστό. Αλλά αυτό να έχει με τις εταιρείες, πιστεύω ότι αυτό μην συμβαίνει.
26: Παιδιά, εγώ λέω ναι. ότι έχει τύχει, επειδή έχω δύο φίλες που δουλεύουν σε πολυεθνικές, όταν ας πούμε χρειάστηκε να ξανα. Η μία έχασε δουλειά και χρειάστηκε να πάει να στείλει βιογραφικά. Τι λέω, μήπως να βάλουμε κάποιο γνωστό, το είπα. Ξέρω εγώ, μήπως υπάρχει κάτι και μου λέει. Στις προσλήψεις, επειδή γίνονται όλοι από το εξωτερικό και σε σχέση με τα κριτήρια κτλ. Κτλ. Που έχει ο καθένας, δεν είναι εύκολο. Τώρα, στις μεταξύ σχέσεις των εργαζομένων, αυτό είναι κάτι άλλο. Για τις προσλήψεις, λέω.
7: Ναι, επειδή δεν θα πω όνομα, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια που ο πρώην, εννοείται, σύντροφός μου, με έφερε σε μια τέτοια πολύ δύσκολη θέση, το να φέρει τον προϊστάμενο σπίτι. Τον προϊστάμενό του.
25: Okay.
7: Την τελευταία στιγμή να μου πει ότι ξέρεις κάτι, θέλω μια χάρη, γιατί πρέπει να πάρω προαγωγή.
25: Τι χάρη θέλει, Παναγία μου.
7: Ναι.
2: Να κάνουν όλοι μαζί σεξ.
7: Ναι.
25: Όλοι μαζί.
7: Τρόμαξα πάρα πολύ.
2: Ναι, τρόμαξα πάρα πολύ. Το πρότεινε μάλλον στη γυναίκα.
7: Γιατί όταν το αρνήθηκα. Ναι, γιατί όταν το αρνήθηκα έγινε βίαιος, ας πούμε. Και για καλή μου τύχη χτύπησε το κουδούνι και έφυγα. Αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς συμβαίνουν αυτά.
2: Δεν μου κάνει εντύπωση που το ακούω. Όχι, εντύπωση που σας κάνετε. Τι λέω, τι σας έτυχε και εσάς τώρα. Οι σχέσεις σας να σας ζητήσει για προαγωγή. Άκου τώρα εδώ. Να σας ζητήσει να κάνουν ένα τρίο για να τον βοηθήσει αυτόν. Και για να χαρεί ο προϊστάμενος. Άκου τώρα εδώ.
7: Φυσικά, ναι.
2: Μάλιστα, καλά κάνατε και εξαφανιστήκατε από αυτόν τον τύπο. Σημαίνει ότι δεν σας αγάπησε ποτέ.
25: Ελένη.
7: Εννοείται.
2: Πάντως, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Πάντως, Παναγία, υπάρχει τρόπος να θες εσύ να πάρεις τη δική σου εκπομπή εδώ, να ξέρεις.
26: Χαμός γίνεται, πραγματικά.
25: Ελένη μου, ο Νίκος θα έρθει από το σπίτι το βράδυ, ναι. Έλα, φιλάκια, αγάπη μου. Γεια.
2: Γελάς εσύ, έτσι. Βλέπεις τι γίνεται και έξω.
3: Χαμός γίνεται.
2: Βλέπεις τι γίνεται, φίλε. Αυτό γίνεται. Άρα, συμπέρασμα, Γιώργο, τι πρώτη.
3: Είμαι στάσιμη. Εγώ αυτό έχω να πω. Έχουμε μείνει στάσιμη.
2: Εμείς είμαστε.
3: Δεν προσπαθούμε για το καλύτερο.
25: Μου ρόχαμε, λυπέστε.
2: Πού ήταν οι πρωί. Καλύτερα, φίλε.
25: Πραγματικά.
2: Να σου πω και γιατί καλύτερα. Να σου πω γιατί. Τι καταλαβαίνω, έτσι περνούν τι λίγο τα χρόνια, φίλε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν καταλήγουν πουθενά. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, εκεί 20, 25, 30 χρόνια, μπορεί να κάνεις κανένα δύο χαζομάρες, να πεις ότι θα. Όταν μεγαλώνεις και μετά ανακαλύπτεις, παιδί μου, ότι το ρότερο πράγμα είναι να βρεις έναν άνθρωπο, να είσαι όμορφα, ήρεμα, όλες αυτές οι ανομαλίες.
25: Για
2: μένα μιλάω. Για μένα λέω. Για μένα. Όλες αυτές οι ανομαλίες, οι τρέλες και όλα αυτά δεν βγάζουν πουθενά, γιατί ξέρεις κάτι, δεν έχουν τέλος. Κάνεις αυτό, μετά θες κάτι άλλο. Δεν σε ικανοποιεί. Μετά, και είναι αυτή η λαχνία και αυτό το ατέλειο το πράγμα που σε πιάνει. Η ψυχική ηρεμία και η ψυχική. Άσε με να τελειώσω, Νίκο. Η ψυχική ηρεμία και ωριμότητα, ακόμα και στο σεξ και στην φάση όλο αυτό μεγαλώνοντας, βλέπεις ότι είναι πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάποτε νόμιζες ότι ήταν. Γι' αυτό και στεναχωριέμαι με αυτούς τους τύπους, ότι δυστυχώς δεν έχει πάτο αυτό το πηγάδι που είναι γεμάτο ανώμαλες σκέψεις. Εννοώ ανώμαλες μέσα σε λογική, τη φυσιολογική, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι το να τρεις άνθρωποι να αποφασίσουν ενήλικες να κάνουν σεξ, καλά κάνουν. Και τέσσερις και πέντε και 75 αφού γουστάρουν.
3: Καλά, κλείστε, δεν το παράγανε.
2: Γιατί.
27: Πάντως αυτός που συζητάμε.
2: Έχω δει σε βίντεο.
25: 75?
2: Παραπάνω από 75. Ήταν το μεγαλύτερο αυτό που είχε γίνει, περίπου 500 άτομα. Τι μου λες τώρα. Που κινηματογραφήθηκε. Όχι, θέλω να πω. Μπορεί να γίνονται και τέτοια.
27: Γνωστή εταιρεία.
2: Όχι, δεν ήταν γνωστή, γνωστή τσόντα ήταν. Ναι, θέλω να πω ότι εκεί εγώ, α πούμε, εκεί στεναχωριόμουν αυτό που έβλεπα. Ήταν λες και έβλεπα την κόλαση μέσα εκεί. Αλήθεια σου λέω, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν ένα τέλειο το πράγμα που δεν υπήρχε κανένα περιθώριο. Εντάξει, αυτές είναι δικές μου σκέψεις, δικαίωμα του καθενός να κάνει.
25: Ορίστε, είστε εδώ, μήνυμα ο Κωνσταντίνος, λέει παιδιά, δεν κατάλαβα. Πειραϊκή εκκλησία, λέει, ακούμε. Μας βρίσκει Πουριτανούς.
2: Καλά κάνει ο αυτός και μας βρίσκει. Εγώ λέω την άποψή μου, ο άνθρωπος με βρίσκει Πουριτανό. Γι' αυτό αφήνουμε και ανοιχτές τις γραμμές, να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Είμαστε μια ελεύθερη ραδιοφωνική εκπομπή που ποτέ δεν έχουμε ούτε τσεκάρει κανέναν. Βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τι προτείνετε στην κυρία Παναγή. Δεν ξέρεις. Νάνση.
8: Δεν ξέρω. Εγώ με έναν άνθρωπο που με έχει κερατώσει δεν θα προχωρούσα να κάνω οικογένεια.
2: Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Πραγματικά από τη στιγμή που δεν αποζορίζει και το σκέφτεσαι δεύτερη και τρίτη φορά, σημαίνει ότι θα σκέφτεσαι κάθε μέρα αυτό που έκανες. Οπότε,
25: και αν όμως πάει... από την άλλη, εγώ σας λέω, γιατί αυτή είναι το εύκολο να πεις. Αν όμως από την άλλη τώρα είναι στο δίλημα και σκέφτεται ότι εγώ μαζί του περνάω τέλεια, είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι ο άντρας των ονείρων μου και έκανε ένα λάθος και χάνω μια πολύ ωραία ζωή μαζί του που θα ζούσα.
2: Εγώ πιστεύω ότι
25: για ένα στιγμιαίο λάθος.
2: Θα την κατατρώει όλο αυτό. Αυτό είναι μου. Νίκο.
9: Θα πω με εσάς το ίδιο πράγμα. Θα την τρώει συνέχεια. Οπότε φυλάκι.
2: Γιώργο.
27: Τι θα τρώει. Τι θα τρώει. Θα φτάσει πολύ ψηλά αυτό πάντως.
25: Αυτά γίνονται κάθε μέρα στα διλήμματα ζωής που εσείς μας στέλνετε, που εσείς ζητάτε τη γνώμη μας να τοποθετηθούμε. Άλλες φορές σας απογοητεύουμε, άλλες φορές σας επιβραβεύουμε, άλλες φορές έτσι σας κάνουμε και αισθάνεστε χαρούμενοι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω πριν πάμε σε break. Πήγε και 57, πω ρε φίλε, πώς περνάει έτσι οραμένα μόνο δίλημα. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
9: Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχεις top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
25: Όποιος ξέρει, ξέρει, φίλε, κατάλαβες. Και επίσης να σου πω ότι πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία σαν αυτή που πήγα εγώ το Σάββατο, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι. Και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει την φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι. Break και επιστρέφουμε.
10: Πάμε σε break και φάμαστε.
11: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
12: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
13: 1881
14: 1961
22: 5050
28: 1471
25: Ναι!
28: 1212
25: Μπράβο!
29: 1940
23: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Σφαίρα 102,2.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
17: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
16: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
17: Για να δω.
18: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
22: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
28: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
29: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
30: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
29: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
30: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
31: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
29: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
32: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
33: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
34: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
35: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Δάρι, δάρι, δάρι.
6: Φέρ το μαξιλάρι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τώρα έχει πάει 9 και 10. Παναγία μου, τελειώνει το βασανιστήριό μου εδώ πέρα.
1: Τι έμεινε.
0: Τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Αυτό ήταν.
1: Εντάξει, πόσες εκπομπές είναι ακόμα. Τις μέτραγα και εγώ τις προάλλες.
0: Θα σου
1: 5,
0: πω.
1: 30. 30
0: στην εκπομπές. Αθήνα λες ή γενικά.
1: Γενικά, γενικά. 30
0: 15 Ιουλίου.
1: 30 εκπομπές.
0: Έβαλε, είναι 20 τον Ιούνιο.
1: 30 εκπομπές.
0: 30 εκπομπές, ναι. 30. Ούτε 29.
1: Φάγαμε αυτό το.
0: Εννοείται. Τι φάγαμε.
1: 39 και μία.
0: Ψυχούλα
1: ώρα.
0: Μου το ξέρει πώς τη φάγαμε αυτή την εκπομπή.
1: Γιατί τι έπαθε η ψυχούλα σου, πέρασε και άσχημα, μόλι. Τι έπαθε η ψυχούλα σου.
0: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 50. 30 μάλλον. Με αλουρονικό οξύ, βιταμίνες S και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη ενώ προστατεύει από UVA και UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Ιντερμετ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Ξέρεις τι συνειδητοποίησα.
0: Τι συνειδητοποίησες?
1: Ότι έλαμψε το αστέρι μου αυτή την εκπομπή.
0: Η αντίστροφη μέτρηση. Πριν ολοκληρώσεις αυτό που θέλεις να πεις, ούτε εσύ δεν το πίστεψες.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στον ρυθμό του Μουντιάλ.
0: Πώς να μην ξύνεις την καράφλα στην ώρα που λες το χορηγό.
1: Μετρόιδη, έχει καεί. Κάθισα χθες στον ήλιο.
0: Θυμάσαι. Λέγε!
1: Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-26+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Beat the Bomb. Ήρθε η ώρα για αυτή τη βόμβα που πρέπει να τη σκάσετε. Μάλλον πρέπει να τη σταματήσετε πριν σκάσει για να κερδίσετε το ποσό που σας έχει δώσει. 2-11-7-7-9-31. Πάμε να πέφτουν τα σήματα.
2: Σήμα.
3: Κίκι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-7-9-31 και φύγαμε να σηκώσουμε τη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κάνετε. Γεια σας, ωραία μου κυρία.
5: Τι γίνεται?
0: Ελάτε να με βοηθήσετε λίγο που με αφήσανε μόνο μου σήμερα.
1: Τι κάνετε?
5: Μωρέ, σας ακούω από τη φωνή. Είμαστε λίγο πεσμένοι, ε?
0: Όχι, δεν κατάλαβε, δεν είμαστε λίγο πεσμένοι. Ήμασταν και κρυωμένοι μια εβδομάδα τώρα.
5: Αχ,
0: έχουμε και ένα μπούκωμα. Ένα μπούκωμα εδώ πέρα. Με το ζόρι βγαίνει η φωνή, αλλά.
5: Αχ, μωρέ, θα έρθουν καλύτερες μέρες, παιδιά.
0: Θα έρθουν, σίγουρα.
5: Αυτό, σίγουρα. Θα λέμε μόνο.
0: Και αστρολογικά
5: άλλο.
0: Λέει σήμερα τελειώνει μια δύσκολη φάση, να ξέρετε. Ξεκινάνε. Ναι.
1: Δεν τα
5: πιστεύω καθόλου εντωμεταξύ.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, πείστε με κι εσύ λίγο.
5: Όλα καλά. Πιστέψουμε, αφού πρέπει να είναι έτσι.
0: Πες μου το όνομά σου.
5: Λέγομαι Γεωργία.
0: Γεωργία μου, έχουμε ξαναμιλήσει?
5: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ πρώτη σου φορά.
5: Ποτέ τον ποτώνε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή πρώτη φορά μιλάμε και πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα, έχεις από μένα για εσένα με πολύ αγάπη 50 ευρώ δωρεπιταγή, Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις τα ωραία σου, τα καλλυντικά σου, για τα μαλλιά σου, για το σώμα σου, να πασαλίβεσαι και να μας σκέφτεσαι.
5: Θα γίνει χαμός, λέμε. Θα έρθω μία άλλη.
0: Άρα μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
5: Δεν έχω Instagram. Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση, Viper?
0: Καλά, πάμε να παίξουμε να δούμε αν θα κερδίσεις και το βλέπουμε, εντάξει.
5: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, εξήγησε μου λίγο τι κάνω.
0: Άκουσε με, θα στα εξηγήσω όλα εγώ. Σταμάτες. Λοιπόν, ακούς τη βόμβα. Θα είναι τώρα ένας εκφωνητής εδώ που θα λέει ποσά και θα ανεβαίνει.
5: Okay.
0: Θα σταματήσεις το ποσό που θέλεις πριν όμως σκάσει η βόμβα.
5: Α, ναι, μωρέ, το θυμήθηκα. Ναι,
0: μπράβο.
5: Το έχουμε.
0: Αν σκάσει, χάσαμε.
1: Μην έχεις άγχος.
0: Εντάξει.
5: Όχι, δεν έχω καθόλου άγχος.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Γεωργία?
5: Είμαι πανέτοιμη.
0: Σε 3, σε 2, σε 1. Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 10 ευρώ. 20.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 10 ευρώ.

0: 3 94 ευρώ 104 108 112
1: Παιδιά, δεν πειράζει.
0: 212 ευρώ.
2: Έλα ρε,
3: και να πειράζει.
2: Εντάξει. Κοίταξε, Γεωργιάκου, θα σου πω κάτι τώρα, να το σκεφτούμε λίγο λογικά. Πήρες 61. Ο Μπόμπας εδώ έδωσε 212. Και 50 ευρώ που σου δώσα χαρμάνι, πάμε στα 111. Οπότε καλά είσαι.
1: Υπέροχα. Σκέψου το συνέστημα.
2: Μπράβο.
1: Αν τα χανα.
2: Σωστό.
1: Θα ήταν χειρότερο.
2: Σωστό, σωστό.
1: Ενώ τώρα
2: σωστό.
1: Έχεις κάτι να περιμένεις, κατάλαβες.
2: Γεωργία μου, συγχαρητήρια. Μένεις στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε.
1: Να είστε καλά, έχουμε υγεία όλοι, παιδιά, τίποτα άλλο.

0: Πώς το παίζεις το αγγλικό ρε φίλε.
1: Εντάξει, διάνομαι. Λοιπόν, η Green. Βάλε μου τις πισαλίδες να ακούσω τώρα. Γιατί η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξερς. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα, γεμάτα γεύση και χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, εντολή Γρηγόρη Αρναούτογλου να θυμηθούμε. Α, μου βάλεις τραγουδάρα όμως. Θα το αφήσει το τραγούδι. Λέβαια, να θυμηθούμε. Ναι. Α, σε έχει τρελάνει, άτιμε. Να θυμηθούμε μια φάρσα από τα παλιά. Θοδωρή Φέρη, φάρσα και ερχόμαστε.

0: πρωινό φαρσάρι.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Θα μπορούσα να μιλήσω με την Δεσποινίδα Βαλσαμία, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
2: Γεια σου, παιδί μου. Ελπίζω να μην παίρνω πολύ νωρίς.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ο πατέρας Ιερώνυμος είμαι, από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων.
1: Καλά, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Πίστης, ελπίδας, Αγίας Σοφίας. Να έχετε φώτιση στη ζωή σας και να προχωρείτε ορθά χριστιανικά ορθόδοξα. Ναι. Είστε καλά όλοι σας.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
2: Σας παίρνω, Δεσποινίδα Βαλσαμία, σας παίρνω λιγάκι για την οργάνωση.
1: Ναι.
2: Εδώ για τις 29 το Σάββατο,
1: για
2: από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Σε δύο εβδομάδες.
2: Είναι στις 7, 19 και 30
1: σωστά.
2: Η ώρα μετά μεσημβρίας.
1: Σωστά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, παιδί μου. Είναι εδώ πέρα, μου έχει σημειώσει και ο διάκονος, ο Ιερώνυμος. Έχει τοποθετηθεί μία βάφτιση πριν από το δικό σας το μυστήριο. Το γνωρίζετε,
1: ναι,
2: σας έχει πει και η παπαδιά αυτό, να έρθετε.
1: Μου το είχε πει ο Παπαπέτρος.
2: Ο Παπαπέτρος.
1: Ναι.
2: Μαρία Παπαπέτρος. Όχι, μισό λεπτό.
1: Μαρία
2: Παπαπέτρος, ο
1: και που λέει
2: τα ζώδια, ναι. Ο Παπέτρος. Τι σας είπε ακριβώς ο πατέρας Πέτρος?
1: Μας είχε πει συγκεκριμένα, είχε μιλήσει με τη μητέρα μου, ότι είναι, έχουμε μία βάφτιση, μου είχε πει μία ώρα νωρίτερα.
2: Ακριβώς, παιδί.
1: Και συγκεκριμένα η βάφτιση ήταν να γίνει 7 η ώρα και την κάνανε την μετέφερα.
2: Κάναμε 18.30, ναι, 18.30 το έχει σημειώσει.
1: Μπράβο. Για να μπορέσουμε να πάμε κι εμείς λίγο νωρίτερα.
2: Και να γίνει και ο στολισμός, να προλάβετε και τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
2: Δεν σας είπε όμως ο Παπαπέτρος, παιδί μου, δεν σας είπε συγγνώμη για τον ενικό και όλα.
1: Όχι, για όνομα του Θεού. Πώς θέλετε να
2: μιλάτε. Το όνομα του Κυρίου.
1: Ναι.
2: Δεν σας είπε, είναι... Μπορεί να μην το ήξερε κι αυτός ο χριστιανός. Είναι βάφτιση τριδήμων.
1: Άμα...
2: Και έχουμε
1: ευχάριστο
2: για τους γονείς, φυσικά, εννοείται. Ο καρπός, ο έρωτα. Απλά τα τρίδημα, καταλαβαίνετε ότι θα μας πάρει παραπάνω χρόνο, παιδί μου.
1: Βέβαια, αυτό δεν το γνώριζα.
2: Ούτε εμείς τον γνωρίζαμε, δυστυχώς. Είναι τρία παιδιά, τρία διαβάσματα ευχών.
3: Από το Βόλο
2: είναι, ναι.
1: Ναι.
2: Είναι τρία παιδιά βολιώτικα αυτά. Και τρεις διαφορετικούς νονούς, καταλαβαίνετε, πρέπει να διαβαστούν οι ευχές στον προάβλιο χώρο, να φτύσουν, να προσκυνήσουν, να πούνε το πιστεύω. Να προχωρήσουν τρία διαφορετικά λάδια.
1: Το καταλαβαίνω. Οπότε αυτό μας πάει λίγο πίσω.
2: Αυτό μας πάει, ναι, γύρω στις 10 και 4 θα έχουμε το πιο πιθανό. Γι' αυτό λέει, είμαι εδώ και με τον πρεσβύτερο. Τον πατέρα Ραφαήλ με συμβουλεύει να κάνουμε το μυστήριο την επόμενη μέρα, αλλά να το συνεννοηθείτε κι εσείς μαζί, γι' αυτό σας καλέσα. Πάρτε τον κύριο πατέρα Ραφαήλ.
1: Είναι
2: μεγάλος λίγο στην ηλικία, απλά φωνάξτε λίγο δυνατά.
1: Ναι, ευχαριστώ.
2: Είναι 89.000 χρόνων.
1: Ναι, δώστε τον.
3: Καλημέρα, παιδάκι μου.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Τι γίνεται, παιδί μου?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς, πείτε μου.
3: Τι να πω, εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Εσείς έχετε καλέσει κόσμο?
1: Έχω καλέσει πολύ κόσμο, είναι όλοι ενημερωμένοι και εγώ τώρα το μαθαίνω τελευταία στιγμή.
3: Στεναχωριέστε.
1: Ναι.
3: Εξημερωμένοι είναι. Παιδί μου, τι ώρα ήταν ο δικός σας ο γάμος?
1: 7.30 ώρα, το γράφει στην πρόσκληση, το γράφει παντού, τους έχω ενημερώσει όλους.
3: Αχ, τόσο καλούλα. Πόσο κόσμο φώναξες, παιδί μου?
1: Γύρω στα 300 άτομα είμαστε.
3: 300 άτομα. Η βάφτιση, πόσο, παιδί μου, μισό λεπτό. Πόσο κόσμο έχει βάφτιση?
2: Έχει 600 άτομα.
3: 600 άτομα έχει βάφτιση, επειδή είναι 200 το κάθε μωρό. Τι να πω... είναι δύσκολο, αλλά θα δείτε, θα βολευτούμε τώρα εκεί όλοι οι καλοί χωράνε, παιδί μου. Θα τα κανονίσουμε εμείς. Εσείς έχετε και βάφτιση μαζί ή μόνο γάμο?
1: Όχι, όχι, μόνο γάμο.
3: Είναι,
1: μόνο γάμο.
3: Είναι ο πρώτος σας γάμος?
1: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Όχι, ο δεύτερος?
1: Όχι, όχι. Ούτε καν, ο πρώτος μου γάμος. Και τώρα μου ήρθε πολύ ξαφνικό. Μήπως πρέπει να πω στη μητέρα μου, επειδή μένουμε πολύ κοντά.
3: Μη στεναχωριέσαι, παιδί μου, θα δούμε. Μην ξεφυσάς, παιδάκι μου, μη στεναχωριέσαι, θα τη βρούμε τη λύση. Μήπως θα το κάνουμε λίγο πιο μακριά το γάμο? Πού,
1: τι εννοείτε?
3: Τώρα, γιατί μου κάνει κάτι νοήματα ο πατήρ με το.
0: Να στήσουμε στον εξωτερικό χώρο, πατέρα Ραφαήλ, στο πάρκινγκ δίπλα.
3: Στο πάρκινγκ, να βάλουμε εκεί την κολυπήθρα, μένει παιδί μου, τα παιδιά να παντρευτούν μέσα. Εσύ, παιδί μου, έχετε και πολύ κόσμο. Τι λύση να βρούμε?
0: Να παντρέψουμε
3: τα παιδιά. Τα τρίδημα.
0: Να βαφτίσουμε το ένα ή τα δύο μέσα και μετά να μεταφερθεί το τρίτο έξω. Αλλά πλά, θα διαλέξουμε.
3: Ναι, παιδί μου, μπορείτε, είσαστε κοντά εδώ στην εκκλησία?
1: Είναι πολύ κοντά η δική μου, ναι, είμαστε απέναντι από τα μηχανάκια, τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε, του κύριου Τριαντάφυλλου.
3: Α, του κύριου Τριαντάφυλλου, περάσαμε εμείς μαζί πολλά, παιδί μου.
1: Είμαστε πολύ κοντά.
3: Συγγνώμη, παιδάκι μου, γιατί είμαι και μεγάλος εγώ.
1: Ναι,
3: Γιώργο του Θεού, μεγάλη χάρη του, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Γιατί όταν τα αναφέρεστε στο όνομα ψέλνει ο πάτερ. Καταλάβατε ποιος είμαι, ποιος πατέρας είμαι, ε?
1: Ορίστε.
3: Είμαι ο πατέρας του Γιώργου. Καταλάβατε ποιος πατέρας είμαι?
1: Ποιανού Γιώργου?
3: Ο πατέρας Γιώργιος, λέω, είμαι. Ο πατήρ Γιώργιος.
1: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, πώς θα γίνει να... Ε, μα. Ωραία. Λοιπόν, παιδί μου, εμείς τώρα
0: θα
3: συλλειτουργήσουμε, παιδί μου. Θα γίνει ο γάμος και από την άλλη πλευρά θα γίνεται η βάφτιση. Δεν θα βλέπετε ο ένας τον άλλον.
1: Ας γίνεται έτσι, ευτυχώς είναι μεγάλη εκκλησία, γιατί τώρα αγχώθηκα πάρα πολύ για
3: μην
1: το πώς θα γίνει.
3: Εσείς, παιδιά, έχετε, παιδί μου?
1: Όχι, όχι, όχι,
3: α,
1: δεν
3: την ευλογία μας να έχετε να κάνεις, παιδί μου.
1: Να είσαστε καλά, να κάνεις... είσαστε καλά.
3: Και θα δεις εσείς στη βάφτιση τη δική σας εδώ που θα κάνετε, θα φέρω εγώ γάμο απ' την άλλη.
0: Να προσέχουμε.
3: Να δει, να ξαναζεί, ορίστε, πάτε.
0: Να προσέχουμε.
3: Πάρε το τηλέφωνο, σ' αφήνω, παιδί μου, σ' αφήνω. Κατάλαβες ποιος ο πατέρας του Γιώργου είμαι? Κατάλαβες, παιδί μου, ποιο είμαι?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, παιδί μου, ευλόγησον.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
3: Ευλόγησον. Πατέρα, πάρτε.
0: Ναι, έλα, παιδί μου. Θα συλλειτουργήσουμε, βαλσαμία μου. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος. Απλά να ενημερώσετε και τον γαμπρό και εσείς να φοράτε χαμηλά παπούτσι, γιατί στο Ισαΐα χόρευε. Μπορεί να έχει νερά κάτω, μην γλιστρήσετε. Χίλια συγγνώμη σας ζητάμε.
3: Ναι.
0: Και ο πατέρας Ραφαήλ εδώ λέει να μην είναι σεμνή η ενδυμασία.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να σας ψάλουμε κιόλας κάτι, να σας ψάλουμε μια ευχή. Για τον Άγιο Τριαντάφυλλο.
3: Ψάλε τώρα, πάτε.
0: Έλα όμως που δεν περνάει αυτή η αγάπη με που αδωνάει.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Γιώργος Λιανός, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Ποιος είναι?
3: Σας κάναμε φάρσα!
1: Δεν το
4: πιστεύω. Επίστεψέ το. Εκεί με τον Τριαντάφυλλο την άκουσες?
1: Καλά. Ποιος είναι, Μαρία, τι είσαι?
0: Εγώ είμαι Μαρία.
4: Η Μαρία, όχι. Εσύ θέλεις και συνέχεια, αλλά τώρα δεν μας παίρνει χρονικά.
3: Μαρία.
0: Μαρία, από το Σφαίρα 102,2 είμαστε. Μαρία,
4: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Μαράκι.
1: Και Παναγία,
0: με βοήθεια σας, βοήθεια.
3: Πάλι Χριστός και Παναγία. Παιδί μου, μην επικαλείσετε θεία. Ποιος το έκανε, Γιώργο? Ποιος το έκανε?
0: Ποιος το έκανε? Αυτός, ένα μηδέν.
3: Όπως πάει
0: το συμβαίνουνε. Όταν φαρσάρουμε, κάτσε τώρα, έρχεται ο Λιανός. Εδώ, Πέμπτη, εδώ θα είναι ο Λιανός. Κάτσε και θα δεις τι έχει να γίνει. Μήπως πάρουμε μπρος και ξανακάνουμε και καμιά καινούργια φάρσα. Για στείλτε κάνα σενάριο να υπάρχει στο πρωινό papakisfera.gr. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έρθει με έτσι ο Λιανός με ωρέξεις να κάνει καμία φάρσα εκεί έξω στην Αθήνα. Οπότε στείλτε κάνα σενάριο αν έχετε κάτι ωραίο έτσι εμπεριστατωμένο στο μυαλό σας. Κάτι που να περιμένετε. Κάποια απάντηση από κάποιο δάνειο, κάποιο γάμο, κάποια βάφτιση, κάποιο κτήμα, κάτι. Αλλά πρωινό, να είναι ωραίο.
3: Πρωινό παπάκι.
5: www.papakisfera.gr.
0: Έτσι, στείλτε μήνυμα πριν κάνει με το ο Καλούδης. Λοιπόν, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί αξίζει. Break και επιστρέφουμε.
6: Πάμε σε break και φάμαστε.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Oh, τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Green. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Δάρι, δάρι, δάρι.
5: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 100.

0: μήλο μου και μανταρίνι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τηλέφωνο για το Sphera Password, παιδιά, για να μπει ακόμη ένα στην κλήρωση για αυτή την αυτοκινητάρα μας, για το νέο, το ολοκένουργιο που θα μυρίζει καινουργίλα μέσα, το MG3 Hybrid Plus Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Παίρνω, Νίκο.
1: Ναι.
0: Κάτσε να πατήσω σωστά τα νούμερα εδώ πέρα που λέει και η φίλη μου.
1: Το έχω αλλάξει το τηλέφωνο μου.
0: Α, ναι. Ναι, ναι,
1: μόνο. Δεν
0: έλα,
1: το λέω.
0: Χτυπάει, χτυπάει, χτυπάει.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Χριστός.
2: Ο ίδιος.
0: Γεια σου, Χριστό.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης.
0: Τι κάνεις?
2: Πάρα πολύ καλά, στη δουλειά είμαι.
0: Να σου πω, με τι ασχολείσαι?
2: Σε ένα εργοστάσιο επίπλων δουλεύω.
0: Α, μάλιστα. Αυτοκίνητο έχεις?
2: Αυτοκίνητο έχω και σκέφτομαι εδώ και ένα χρόνο να το αλλάξω.
0: Αλλά δεν έχεις βρει την κατάλληλη, δεν έχεις βρει τα λεφτά ακόμα.
2: Προτείνανε ένα καλό MG νομίζω.
0: Ένα καλό MG σου προτείνανε. Για μπουμπούνα τον κωδικό να δούμε αν θα μπει στην κλήρωση.
2: 99-98 νομίζω.
0: Ναι. Και είσαι μέσα στην κλήρωση, φίλε.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, μέσα στο μήνα θα μάθεις και εσύ αν το αυτοκίνητο είναι δικό σου ή είστε αρκετοί. Πώς είναι περίπου οι αυτοί που έχουν μπει στην κλήρωση? Περίπου, περίπου, είσαι, περίπου.
1: Δεν ξέρω, 500.
0: Αποκλείεται, λέει ψέματα, πρέπει να είναι γύρω στα 150 άτομα.
1: Προφανώς.
0: Εκεί περίπου, εκεί περίπου.
1: Με ρωτάει να πω εγώ τώρα.
0: Χρήστο μου, σου εύχομαι ολόψυχα να το κερδίσεις.
1: Και σε σένα.
2: Ευχαριστώ
1: και σε
2: πάρα, πάρα πολύ. Φιλιά από Θέρες.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Γεια σου, Χρήστο. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω? Ήθελα να πω ότι βουνό ή θάλασσα. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, παιδιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις πώς όμως? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
0: Μπράβο, Νίκο μου. Μπράβο, αγοράκι μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Δεν έχω γραμμή.
1: Έχεις γραμμή. Σου περνάω τη γραμμή, Παναγία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την έπιασα, Νίκο. Ετοίμασε και χρόνια πολλά, Αντώνης Ρέμος και τέτοια. Ξέρεις τώρα τα δικά σου. Τα από εδώ σου, τα από εκεί σου, τα τούτα σου, τα κίνα σου.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Κάτια.
0: Η ίδια.
1: Κάτια, έχεις γενέθλια σήμερα.
0: Ναι.
2: Χρόνια πολλά! Μου γλυκιά, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι χαρούμενη, να είσαι ευτυχισμένη, να έχεις ό,τι ποθεί η καρδιά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δώσε ένα χαρμάνι.
1: Έχεις τα χρόνια πολλά και από την Ελένη την Πονήρη που το διοργάνωσε όλο αυτό, αλλά και από όλα τα κορίτσια στα καταστήματα Χαρμάνης που σ' αγαπάνε πολύ. Θέλω να σου πούνε έτσι με πολύ πολύ αγάπη τα χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Δώρο, μία δωρε επιταγή 50 ευρώ να πας ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνης Χέρε Beauty Bazaar που πας κάθε μέρα δηλαδή.
0: Ωραίο, ωραίο. Θα πάω, ναι, θα πάω.
1: Κάτια μου, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια, φιλάκια.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στα 15 λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 10 ακριβώς. Και κάπως έτσι, για μία φορά, η Βερίνα Ευαγγέλου θα δουλέψει τα δεδουλεμένα της, αυτά δηλαδή που δεν έχει δουλέψει τόσο καιρό, γιατί κλείνουμε 2, 3, 5, 10, 20 λεπτά αργότερα. Και κυρίες και κύριοι,

0: μας, στο μυαλό μας. Του ευχόμαστε να γίνει πολύ πολύ γρήγορα καλά. Ένα θεματάκι υγείας έτσι θα τον κρατήσει μια-δυο μερούλες μακριά από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα. Αλλά τον αγαπάμε και είμαστε νοερά δίπλα του και στο πλευρό του. Γρηγόρης Αρναούτογλου! Εκεί όμως νταμαροκολώνα δίπλα του, ο βράχος του, η στήριξή του, αυτό το κορίτσι το όμορφο, το κορίτσι το δικό μας. Έτσι, μπράβο. Η Νάνση Αντωνίου. Γιώργος Νιανός και εκείνος ταξιδεύει, είναι καθοδόν από Άγιο Δομήνικο για Ελλάδα. Αύριο ή μεθαύριο θα είναι και εδώ να τον σφιχταγκαλιάσουμε, να τον ακουμπήσουμε, να τον φιλήσουμε.
1: Στο λεμουδάκι.
0: Έτσι. Και ο Γιώργος Νιανός. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σας το λέω από τα βάθη της ψυχής μου για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα.
2: Εσείς και εσείς που μας αγκαλιάσατε.
0: Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Ακολουθεί Βερίνα Ευαγγέλου. Αμέσως μετά τη Βερίνα μας είναι η Μαρία Αντωνά. Αμέσως μετά ο Θέμης Γιοργαντάς. Αμέσως μετά Ελίνα Παπίλα με Θανάς. Έχει αλλάξει και τόσους. Πού να τους θυμάμαι όλους.
1: Α, του κάνεις και τόσους.
0: Με το φίλο μου τον Νικόλα το Ράπτη. Και κλείνει το πρόγραμμα η Ράνια Κωστάκη με τη δική της, τη μοναδική τη φωνάρα της. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Να είσαστε καλά, να προσέχετε, να χαμογελάτε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και να θυμάστε κάτι. Νόντρου σας, μίλα βρε βλάκα. Οι δυο μας είμαστε, μίλα.
1: Χέσου τώρα, το νου σας. Κάνω την άνση εγώ.

0: λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
21: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέργεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου. Ένα μόλις λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10, η Μιβερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο τρίωρο. Να πω, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, γιατί δεν τα είπαμε. Μπήκε ο Ιούνιος χθες, έτσι δεν είχαμε και εκπομπές λόγω του Αγίου Πνεύματος. Οπότε σήμερα θα πούμε όλες τις ευχές μαζεμένες. Θέλω μηνύματα πολλά στο Viber 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, πώς περάσετε το τριήμερο, επιστρέψατε, έχετε κολλήσει σήμερα άδεια, τι κάνετε τέλος πάντων. Όλα αυτά στο Viber. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και θα το πατήσω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Σήμερα γιορτάζει ο Μαρίνος και ο Νικηφόρος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, γεμάτη εκπομπή σήμερα. Έχουμε τόσο πολλά να πούμε και να αναλύσουμε. Οπότε το πατάω να ξεκινήσουμε με μουσική και έρχομαι σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: 102,2.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά
2: εκεί.
1: Αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι,
1: τους,
2: δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων

0: Κωνσταντίνος Αργυρός για οι καμπάνες, χαμός. Καλό μήνα, να ευχηθώ άλλη μια φορά καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι, παιδιά μου. Τρίτη 2 Ιουνίου, λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Λοιπόν, επειδή μάλλον χτυπήσατε διούλα σήμερα και γυρνάτε, γι' αυτό γίνεται χαμός στην Αττική Οδό. Δεν εξηγείται αλλιώς και πολύ καλά κάνατε, αν με ρωτάτε δηλαδή, και μπορέσατε έτσι να το κλέψετε σήμερα. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο Κηφισός έχει λίγο κίνηση στην κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλαιο. Και στην άνοδο το ίδιο. Η Κηφισίας είναι σε καλύτερα επίπεδα και η Μεσογείων και η Κατεχάκη. Λίγο στην Κατεχάκη στην κάθοδο έχει ένα μικρό κομμάτι που κολλάει. Επίσης, η Λιουπόλης Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά, το κέντρο σε καλά επίπεδα σήμερα, αν εξαιρέσεις λίγο εκεί τη Βασιλής Σοφίας. Τώρα, στην Αττική Οδό γίνεται ένας χαμός στο Μπες στην Αθήνα, γιατί γυρνάτε μάλλον, καθυστερείς προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Περιφερειακής στο Εγάλαιο ως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα επίσης από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, στις εξόδους για Λαμία, εκεί λίγο θα καθυστερείτε. Προς το παρόν αυτά. Κατά τα άλλα, όλα υπέροχα στην υπόλοιπη Αθήνα, που αύριο πάλι θα ξαναγυρίσουμε στους ρυθμούς μας. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατα αυτά τα παιδιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και πώς κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Παίρνει παράδειγμα. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει σε όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Μικρή διακόπτη και έρχομαι.
1: Σφαίρα Tour.
2: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ!
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι! Yeah.
5: πάρει!
10: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω. Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
17: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
18: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh,
4: Σφαίρα 102.2.
5: Υπέροχη, αγιαεροχή και καλοκαιρινή επιστροφή, θα έλεγε κανείς. 35 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, 3η 2 Ιουνίου, παιδιά. Την παλεύετε σήμερα που επιστρέψαμε από το τρίμερο? Δεν θέλω, θέλω να φύγω νομίζω. Εσείς, τα νέα σας, το Viber 6936 10 102. Και μείνε εκεί, γιατί θέλω να σου δώσω τον καφέ σου από τα Μικέλ. Για έναν ολόκληρο μήνα σου κάνω αυτό το δώρο, το καθημερινό σου καφέ. Γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Όταν η ποιότητα συναντάται την εμπειρία και όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Γράφεις τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102 και τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Πάμε να δούμε τα του καιρού, γιατί με 30 μπήκε ο Ιούνιος, στους 34 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα. Βέβαια θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές σε περιοχές της χώρας μας. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με μέγιστη θερμοκρασία τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα το πάει και στη Θεσσαλονίκη και Μακεδονία Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος, πάλια έτσι, 31 θα χτυπήσει εκεί. Εύβοια 32, Κυκλάδες Κρήτη 28, και για τις επόμενες μέρες έτσι θα είναι η κατάσταση μέχρι να ξαναχαλάσει. 6936 10 102, το Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Αν θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με την παρέα σου, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα κατάστημα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου, πρόλαβέ του γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή RAE. Τα vouchers ισχύουν μέχρι να εξαντληθούν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Καλοκαιρινά ραντεβού στην Αμμουδιά και τίποτα άλλο. 47 λεπτά μετά από τις 10. Τρίτη λοιπόν, 2 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Μιας και έχουμε πιάσει, μας έχει πιάσει το καλοκαίρι πια και μας έχει σηκώσει. Σας περιμένει το καλοκαίρι. Μια ανάσα από την Αθήνα. Sirena Blue Luxury Beach Resort. Είναι η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Θα βουτήξετε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα απολαύσετε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε λοιπόν ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirena Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenablueresort.gr. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, έχετε επιστρέψει, ταξιδεύετε τώρα, έχετε ξεχαστεί σε μια παραλία, όπου κι αν είστε, παρακαλώ, θα ήθελα να με ενημερώσετε. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία. Νίκο μου, καλώς ήρθες. Αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Ακούς λίγο αυτούς τους στίχους. Είναι στίχοι. Έχω ταυτιστεί. Εδώ ακουγόμαστε πολύ καμπάνα, έτσι. Θα κάνω λίγο πίσω, νομίζω. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και εσύ ελπίζω που με ακούς. Δεν είναι κάποιο τραγούδι. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp σε αυτή την επικοινωνία που έχει επιλέξει το spoken word poetry ουσιαστικά για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Να δω τώρα.
3: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
2: Ωραίο.
3: Να το αφιερώσουμε ποιος κάνει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένας τύπος.
4: Η Γρηγόρη Τσάπα.
3: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχο μας στο στόμα.
3: Ναι, τι γίνεται, πώς πάνε εκεί.
2: Όλα καλά, ο Μαχημάρης δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικός μας ο πολύ δυνατός. Ποιος έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και ένα βγαλί.
3: Πόσα άτομα πήρανε μέρος τα εκεί.
2: 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζος, πολύ δυνατός, χρησιμοποιεί άλλη τεχνική.
3: Δηλαδή
2: βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τυφλοπόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
3: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώς με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
2: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
3: Α, μάλιστα.
2: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
6: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
6: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκόρ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία.
10: Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
23: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
24: Το λογαριασμό παρακαλώ.
25: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
26: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής γιατί μπορούμε. Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και καλή εβδομάδα και καλό μήνα γιατί είναι Τρίτη 2 Ιουνίου. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας η οποία έχει ως εξής. Στα ίδια επίπεδα λέει επικινδυνότητας κινούνται τα social media και το κάπνισμα για την υγεία των παιδιών. Άκου τώρα, προειδοποιούν οι γιατροί, υπερβολική έκθεση στις οθόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας, διαταραχές ύπνου, αυτοτραυματισμούς και κοινωνική απομόνωση. Την ανησυχία τους για αυτές τις ολένα και σοβαρότερες συνέπειες των social media στην υγεία των νέων εκφράζουν οι γιατροί και οι επιστημονικές φορείς, προειδοποιώντας ότι η επιρροή των ψηφιακών πλατφορμών μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επιβλαβής με το κάπνισμα. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας, τόσο μέσα σε αυτό, στην καθημερινότητά μας και τα παιδιά, δυστυχώς, που δεν το βλέπουμε. Νομίζουμε ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Έλα όμως που σου λέει ότι έχει τις ίδιες συνέπειες με το κάπνισμα και... Και όχι μόνο. Εντάξει, γιατί όπως ανέφεραν οι γιατροί, παρατηρούν καθημερινά συσσωρευμένες συνέπειες και στην ψυχική υγεία, αλλά και στον ύπνο. Φανταστείτε, εδώ το προκαλούν σε εμάς. Φανταστείτε λίγο στα παιδάκια, στη συμπεριφορά και στις οικογενειακές σχέσεις των παιδιών και των εφήβων. Επομένως, καλό θα ήταν να απέχουν λίγο τα παιδιά από τις οθόνες και το διαδίκτυο, γιατί έχουν όλα τα χρόνια μπροστά τους να το κάνουν και να ασχοληθούν με αυτά. Επομένως, ας μην τα βάζουμε από πολύ, πολύ μικρή ηλικία να χαζεύουν στα και τα κινητά κλπ. Γιατί εντάξει, μπορεί να το κάνουν ορισμένοι γονείς για να ηρεμούν και να έχουν ησυχία για κάποια ώρα, αλλά δυστυχώς έχει πολλές συνέπειες στην ψυχολογία των παιδιών. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα Μικέλ είναι στην παρέα μας, γιατί στον κόσμο των πολλών επιλογών υπάρχουν πάντα αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις, και όχι μόνο, λέει την ιστορία σου, και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Είναι ωραίο να ξεχωρίζεις μέσα στις πολλές επιλογές, όπως και τα Μικέλ. Γράφει τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102, και κάπως έτσι κερδίζετε το καφεδάκι σας για έναν ολόκληρο μήνα από μένα και τα Μικέλ. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις, και τα λέμε σε λίγο πάλι. Με Δευτέρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ξεκίνησε το πιο γλυκό μεθύσι, λοιπόν. Μας λέω στα Βέντο και η Ευαγγελία που το κάνει μια πολύ ωραία επανεκτέλεση. 32 λεπτά μετά από τις 11 είναι 3η 2 Ιουνίου η Μηδερινή Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Το ότι και έχει βίδες το γνωρίζετε και ότι οι βίδες είναι μέλισσα όμως, αυτό το γνωρίζετε. Θα το μάθετε τώρα. Πράγματι η μέλισσα μαζί με την οικία ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Το πρώτο γίνεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα στο κατάστημα IKEA στον Κηφισό. Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 στο IKEA στο The Mall Athens και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 στο IKEA στο αεροδρόμιο. Εκεί σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Chef Marina Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε. Εκπλήξεις επίσης και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα, ό,τι καλύτερο είναι αυτό, μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Επομένως, αυτά τα live δεν τα χάνεις, όπως καταλαβαίνεις. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της κόσμο και ρυθμό. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο slogan, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε κι εμείς σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα. Σας έχω πει ότι μαζεύω λεφτά σε κουμπαρά για να πάω ταξίδι Παναγία.
2: Πόσα έχεις μαζέψει?
1: Μέχρι τώρα χρωστάω στον κουμπαρά 15 ευρώ.
3: Πήγα στην τράπεζα, σήκωσα λεφτά και ήρθα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου.
4: 6 με 7, 8, 9, 10.
5: 6 με 10.
1: Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο!
14: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κι εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
2: πάμε!
5: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
2: Μήλο!
18: Κρήτη λέω κι εγώ!
2: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
2: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
21: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
20: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
22: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
23: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
20: Εισιτήρια more.com.
24: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
25: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
26: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
25: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
26: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
29: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
28: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
30: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
31: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
32: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
33: Το Σφαίρα password είναι 9599.
0: Το Σφαίρα Password μόλις έπαιξε στον αέρα του Σφαίρα 39 λεπτά μετά από τις 11. Η Μίφερινε Ευαγγέλου, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο 6936 10 102. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι το Σφαίρα Password και είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που θα πάτε εκεί και είναι πολύ ευγενική και φιλόξενη όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα σας πούν τα πάντα για τα αυτοκίνητα. Προς το παρόν όμως εσείς παίζετε για να δούμε ποιος ή ποια θα το κερδίσει το MG3. Θέλουμε να το δώσουμε, δεν κρατιόμαστε άλλο, δηλαδή να κάνετε τις βόλτες σας. Οπότε password στο Viber του Σφαίρα και τα λέμε σε λιγάκι που θα βγούμε να μιλήσουμε στον αέρα. Αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Θα πας σε ένα κατάστημα της Zenith στην Αθήνα, θα ενημερωθείς και θα λάβεις το voucher σου. Πρόλαβε το, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή ΡΑΗ. Άννα Βύση, Αιγαίο. Αχ, να ξανοιχτούμε στο Αιγαίο. Άντε, έχω Αναστασία, σπάστε τα. Που έρχεται και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο Βερίνας Vlog με την Αναστασία. Να μείνετε συντονισμένοι. Και Ανδρομάχη Σούσουρο, πάμε να τους ακούσουμε και βγαίνουμε για password.

0: σίγουρο θα γίνουμε και τώρα. Αν σας παίρνω τηλέφωνο και δεν μου τα σηκώνετε, γιατί 2-3 φορές μου το έχετε κάνει αυτό. Δεν μπορώ. Μην με νευριάζετε τώρα. Τρίτη, 2 Ιουνίου, κατά καλό καιρό, ακόμη δεν γυρίσαμε. Καλή σας μέρα παρόλα αυτά. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Παίρνω ευθύς αμέσως τηλεφωνάκι να βγούμε στον αέρα, να μιλήσουμε, να μου πείτε τι ωραία, τι καλά το password, να μπείτε στην κλήρωση. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Καλώς. Κάτι τώρα δεν καλεί και μου έρχεται.
1: Νόβα.
0: Βέβαια. Όλη την ώρα αυτό το πράγμα. Ρέστη Γιώργο, μιλάνε. Τα ακούς. Τι άλλο να κάνω. Ξαναπάρω άλλη μια φορά. Εντάξει. Λοιπόν, αλλιώς μετά θα βγει άλλο ο κρατής στον αέρα μετά το break. Τα ξέρετε τώρα. Για πάμε να δω.
1: Όχι,
0: δεν θέλετε. Καταρχάς μπορεί να έχετε βάλει να μην σας παίρνω από άγνωστο τηλέφωνο, που το κάνετε πολύ αυτό. Και δημιουργείται εδώ πέρα πρόβλημα. Δεν πειράζει, ο επόμενος, παιδιά, μικρή διακοπή και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω δώρο, να βγάλω κι άλλο τηλέφωνο. Ναι.

0: 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Με ρώτησε χθες κάποιος, μου λέει, σε τι ηλικία θα ήθελες να ξαναγυρίσεις. Και ξέρεις που ρε φίλε, το σκεφτόμουν. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκείνη την ηλικία που μου λέγανε φάε φάε, θα γίνει boy. Boy.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
17: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
18: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μια παράσταση ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
22: Λε και σα

0: Pepsi. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
3: Εσύ, όσοι φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 12 ακριβώς, 3η 2 Ιουνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πω άλλη μια φορά. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πριν πάρω το τηλέφωνό μου για το Σφαίρα Πάσκορ, θέλω να σας πω για το υπέροχο ταξίδι που σας στέλνουμε. Το Σφαίρα Tour επέστρεψε και σας ταξιδεύει το φετινό καλοκαίρι στη Βαλτική. Ταξίδι λοιπόν στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία και Εστονία, με το Manis Travel, παρεούλα, αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάη, βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλ και το μεσαιωνικό κάστρο του Ράιντα και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού, 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, 7 ημέρες λοιπόν, 6 διανυκτερεύσεις, ταξίδι για δύο άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Κάνε follow στο Instagram του Σφαίρα και του Manis Travel, άφησε το σχόλιο σου με το άτομο που θέλεις να μοιραστείς αυτό το ταξίδι και κάπως έτσι δηλώνεις τη συμμετοχή σου, γιατί στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Μπαίνετε στο Instagram λοιπόν, κάνετε follow αυτά που πρέπει να κάνετε και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην κλήρωση. Πάμε τώρα να κάνω το τηλέφωνο μου, να πάρω, να δούμε ποιο να πάρω, εδώ είναι το νούμερο λοιπόν, και ελπίζω αυτή τη φορά να είναι και η τυχερή σας. Να δούμε. Καλή. Καλή, καλή. Όχι. Δεν καλή. Δεν ξέρω πια τι να κάνω. Ξέρετε εσείς. Να ξανακαλέσω άλλη μία φορά. Γιατί πια τα τηλέφωνα είναι έτσι. Λοιπόν, παιδιά, άλλη μία θα ξανακαλέσω. Μετά δεν θα ξαναπάρω. Αύριο πάλι, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν βγαίνω μάνα μου. Εδώ.
4: Νόβα.
3: Όχι, όχι. Δεν θέλει. Δεν θέλει σήμερα το παιδάκι μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει, ξεματιάχτε το. Λοιπόν, πάμε σε 10 επιτυχίες στη σειρά, να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσω με Ιουλία Καλυμάνη και με ξόδεψες, ναι με αυτό, γιατί μ' αρέσει έτσι, με γκαζάκι λίγο θέλω.

0: σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κανένα. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
2: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
5: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Απ' την ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471.
3: Ναι!
9: 12-12.
3: Μπράβο!
7: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
13: Σφαίρα 102.2.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
19: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου που τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Γιοργαντά, Σελήνα Νικόλα, Σιγρανιά ο Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος, Ινάνης ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10, πρώτο ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλοι μου την αγάπη. Τσάω!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι μάτια. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6-10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group, κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
16: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
5: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
17: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
5: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
17: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
18: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.
6: Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα. Επιστρέψαμε μετά από μια μικρή μίνι απόδραση. Για τον καθένα δεν έχει σημασία. Μία μερούλα ήταν για μένα, μία. Για σας μπορεί να ήταν δύο, τρεις ή και παραπάνω. Αλλά όσο και αν είναι, όσο και αν ήταν μάλλον, σημασία έχει ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ανανεωθήκαμε, καθίσαμε λίγο και στον ήλιο μας. Είδε λίγο ήλιος και να που γυρίσαμε πίσω. Έτσι χαρούμενοι, ανανεωμένοι, με το χαμόγελο στα χείλη για να ξεκινήσουμε και αυτή τη σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι τις 3 σφαίρα 102.2, σήμερα είναι 2 του Ιουνίου. Καλό μήνα κιόλας. Επί της ευκαιρίας, καλό μήνα, ό,τι καλύτερο, έτσι να μπει ωραία ο μήνας και να κάνουμε πολλά μπάνια, να φάμε πολλά παγωτά και να περάσουμε καλά αυτές οι βραδιές του καλοκαιριού. Εμένα προσωπικά είναι αγαπημένες μου, δεν ξέρω για εσάς, μπαλκονάκι, καρπουζάκι, περπάτημα, τα πάντα όλα, όλα αυτά δεν είναι τέλεια, όλα αυτά δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι καλοκαίρι και ναι, θα το ζήσουμε μαζί. Λέω να ξεκινήσω πολύ δυναμικά την πρώτη ώρα και να φωνάξω την Κατερίνα Λιόγιου στην παρέα για ενισχύσεις.
7: Αυτή είναι

0: μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λαοσφαίρα.
1: Είμαστε φθινόφοβος λαός.
2: Είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
2: Είμαστε.
1: Έτσι, ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Και αυτό το καταλαβαίνεις, φίλε, από την τουαλέτα.
2: Πώς?
1: Γιατί όταν το χτυπάς,
2: ναι,
1: δεν λέει εγώ, λέει ο άλλος.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
4: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
4: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
5: Happy Mastercard Day!
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα.
2: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas, όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου, από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Το πρόγραμμα αποφύτων.
18: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
18: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
20: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Καλή χαμός, εδώ πέρα διαβάζω τα sites. Τι ωραία εικόνα αυτή που την Ιώνα Τούνη παρέα με το μικρό Πάρι να πέσουμε σε παραλία της Μυκόνου. Πάρα πολύ ωραίες και τρυφερές στιγμές. Βλέπω εδώ έρωτας μεγάλος. Έλενα Τσαγκρινού, Λάμπρος Κωνσταντάρας, χαίρομαι πάρα πολύ. Και οι δύο είναι φιλαράκια και πάρα πολύ καλά παιδιά. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχω χαρεί. Και επανέρχομαι με και άλλα πολλά πολλά νέα από τα social media, να δούμε τι ακριβώς τρέχει, τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα έξω, έτσι ανάλαφρα, μην φανταστείτε, εν ώψη καλοκαιριού πάντα. Λοιπόν, μία είναι η πρόταση για φέτος το καλοκαίρι. Αν επισκεφτείτε την Πάρο, το καλύτερο ξενοδοχείο Πάρος Παλιά Suites, σας περιμένει με πολυτελή έτσι, διαμονή, φανταστική με την πιο εκπληκτική θέα που υπάρχει, ανέσεις και σουίτες σε ιδιωτικές παραλίες, Κυκλαδίτη και ομορφιά παντού, Πάρος Παλιά Suites, η αληθινή αίσθηση του Κυκλαδίτικου καλοκαιριού, άντε βρε μαράκι πες, άντε κορίτσι μου που ονειρεύεσαι θάλασσες. Τι να κάνω ρε παιδιά, δεν ξέρω, εσείς έχετε κανονίσεις διακοπές σας, θα δουλέψετε φέτος, εγώ πέρυσι λίγο και τα δύο μαζί. Ό,τι μπορούμε και όπως μπορούμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, αν εσείς θέλετε να κάνετε τώρα τις δικές σας καλοκαιρινές διακοπές, ετοιμαστείτε, ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία με το Manises Travel. Το φετινό καλοκαίρι στη Βαλτική θα έχει φανταστικό άρωμα καλοκαιριού δωρεάν από τον Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel. Μπείτε τώρα στο Instagram, account του Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel και αφήστε το σχόλιο σας με το άτομο που θα θέλετε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι. Αν μπορείτε, κάντε και εμένα. Please.
21: Βάλτε λίγο πλάτη, σαν το Θοδωρή Φέρι.
22: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: υπέροχο τραγούδι. Εδώ στο Σφαίρα 102. Φταίς. Εντάξει, καλό και το φταίς. Δεν το λέω τώρα, απλά παίρνω πάσα με βάση το τραγούδι, ρε παιδί μου. Καλό το να φταίς σε κάποια πράγματα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό να κάνεις μια αυτοκριτική για το αν τελικά εσύ ευθύνεσαι για κάποια πράγματα ή όχι. Γιατί πραγματικά, παιδιά, το μόνο εύκολο είναι να ρίχνουμε πάντα τις ευθύνες δεξιά-αριστερά σε όλους τους άλλους, ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι. Δεν φταίμε ποτέ, δεν μπορεί. Κάπου θα φταίμε κι εμείς κάποια στιγμή. Κατάλαβες, κάπου θα φταίμε κι εμείς κάποια στιγμή, πάνω κατσαρίδι που σου έχω τώρα στο τηλέφωνο. Θέλεις να πεις και μια καλησπέρα? Πες μια καλησπέρα, αλλά έχω ανοίξει μικρόφωνο. Πάνω.
1: Καλησπέρα.
0: Άρε, Πάνω, τι γίνεται με αυτές τις μεταγραφές, τι γίνεται και χαμός γίνεται. Χαμός, ε. Περίμενε. Δώσε μου 5 λεπτά. Πάλι καλά, εμείς εδώ πέρα στο ραδιόφωνο δεν έχουμε τέτοιο θέμα, ρε παιδί μου. Τέτοιο ζήτημα. Καταλαβαίνεις γιατί εγώ αγαπώ το ραδιόφωνο? Το αγαπώ γιατί ξέρω, ρε παιδί μου. Να μου πεις τι ξέρεις και εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Αλλά θέλω να σας πω. Είναι εδώ όλα τα πράγματα λίγο πιο ρομαντικά, λίγο πιο ωραία, λίγο πιο αυθόρμητα, λίγο πιο χαμογελαστά. Λοιπόν, έτσι θα είναι και η δεύτερη μας ώρα εδώ στον Σφαίρα 102. Είμαι Μαρία Ντονά. Φεύγω για σύντομο break. Χαμός γίνεται. Πόρτες χτυπάνε. Τηλέφωνα είναι εδώ. Stand by. Φεύγω σύντομο break. Έρχομαι όμως πολύ πολύ γρήγορα.

0: επιτυχίες. Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Ανασίου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
20: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
19: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
21: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
22: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
19: Εισιτήρια more.com.
23: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
24: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
25: Πόσο κάνει 50 επί 200?
24: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
26: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Εδώ είμαστε, Σφαίρα 102-2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη μου ώρα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα μαζί. Καλό μήνα, καλό Ιούνι. Εντάξει, θα μου πεις ότι με βάση την εποχή η θερμοκρασία δεν είναι και αναμενόμενη. Αλλά ας μην παραπονιόμαστε. Okay. Έτσι, σταδιακά και σιγά-σιγά θα μπούμε στο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 28 βαθμούς. Και μάλιστα από το Σαββατοκύριακο και μετά θα έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο. Θα είναι τέρμα καλοκαιρινό. Θα είναι το πιο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο ίσως που έχουμε ζήσει ακόμη. Οπότε κάντε τις αποδράσεις σας, κανονίστε τα όλα. Αν μπορείτε ή αν δεν μπορείτε, κάπου κοντά στην Αθήνα έχουμε φανταστικούς προορισμούς και εδώ πέρα κάτω στα νότια και όχι μόνο, και από την πλευρά της Ραφίνας Πόρτο Ράφη. Να πάτε να ξεχυθείτε στις παραλίες, γιατί το καλοκαίρι έχει φτάσει και είναι εδώ και θα το ζήσουμε παρέα μαζί. Σε λίγο στην παρέα έρχεται η Άννα Βύση με τον Γιώργο Μαζονάκη, έρχεται η Αναστασία, ο Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά και η φανταστική Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Παίζει δυνατά, παίζει για σένα στο Σφαίρα 102 και σήμερα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: υπέροχος ο Γιώργος Σαμπάνης στο Σφαίρα 102.2. Προς το παρόν είμαστε εδώ και προς το παρόν ψάχνουμε τον νικητή για ένα MG3 Hybrid iExclusive έκδοση 622.500 ευρώ που ίσως σήμερα να είναι τυχερή ημέρα αυτή αυτού που θα ακούσει το τετραψήφιο password. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, δηλώνετε συμμετοχή και βγαίνουμε στον αέρα. Και άμα μου πείτε το σωστό κωδικό, μπαίνετε σε αυτή την τεράστια κλήρωση από την MG Omega Ελλάς ΑΕ στην Αγία Παρασκευή. Φανταστικό κατάστημα, δεν το συζητώ. Πήγαμε και πρόσφατα κιόλας με το Σφαίρα, κάναμε ένα τέλειο γύρισμα. Να πάτε από κοντά να δείτε το υπέροχο αυτό αυτοκίνητο. Είναι κατακόκκινο, είναι στα χρώματα τα δικά μας. Τι να σας πω, είναι μια τρέλα. Σούπερ διαγωνισμός έρχεται σε λίγο, μένεις εδώ.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, 150
1: ευρώ. Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
2: Κάποιος να φέρει το 100.
3: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
3: 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
8: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
9: 1881
10: 1961
11: 5050
12: 1471.
0: Ναι!
13: 1212.
0: Μπράβο!
14: 1940.
0: Ναι!
8: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
19: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
18: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
19: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
10: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
0: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Σφαίρα Viber 6936 10122.
18: Το Σφαίρα Password είναι 7 9 8 6.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Έχω εσένα, δεν φοβάμαι κανένα. Και ξέρεις, είναι κάποια τραγούδια που σου δημιουργούν συνέστημα και κατευθείαν σου κάνουν και εικόνες αυτά τα λόγια. Ελπίζω να σε έρχεται εύκολα το πρώτο άτομο που σας κάνει να αισθάνεστε έτσι. Γιατί όταν έχετε αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σας, δεν φοβάστε κανέναν. Ποιον έχω στη γραμμή,
1: Μαράκι.
0: Αγάπη μου.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα είναι τέλεια. Εσύ θέλω να μου πεις τι γίνεται και θέλω να μου πεις, έχω δίκιο σε αυτό που σου λέω. Δηλαδή, κάποιες φορές όταν είναι κάποια τραγούδια πολύ συναισθηματικά, σου κάνει εικόνα κατευθείαν το τραγούδι, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο για τον οποίο το σκέφτεσαι.
1: Καλέ, εννοείται.
0: Εννοείται, ε.
1: Εννοείται αυτό.
0: Πού σε πετυχαίνω, πρέπει να είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Είμαι, ναι, στο αυτοκίνητο.
0: Εγώ, ακούγεται, παιδί μου, εμένα πρέπει να με πάρουνε για να ανακαλύπτω πράγματα. Έχω πάρα πολύ ταλέντο σε αυτό.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο που, ναι, έχω να σου πω, έχω αυτοκίνητο με leasing και περιμένω τώρα το δικό σου.
0: Αχ, αγάπη μου, να σου πω κάτι, και αυτό δεν είναι ένα απλό αυτοκίνητο. Επειδή το είδα από κοντά, γιατί πρόσφατα πήγα στην MGO Μέγαλα στην Αγία Παρασκευή για ένα βιντεάκι για τον Σφαίρα. Πραγματικά έπαθα πλάκα. Και είναι, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι είναι και λίγο σχετικά γυναικείο, επειδή έχει κόκκινο χρώμα πάρα πολύ έντονο.
1: Exclusive
0: έκδοση. Φανταστικό MG3 Hybrid. Καταλαβαίνεις, δώσε μου τον κωδικό στον αέρα.
1: Είναι 7986.
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Είναι 79-86 και μόλις τώρα μπήκε στην κλήρωση και πραγματικά σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και αν το πάρεις να μας πας και μια βόλτα.
1: Μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Και άμα το κερδίσω,
0: θα με πας μια βόλτα, ε, θα με πας.
1: Εννοείται.
0: Τέλει,
1: εννοείται,
0: και θα ακούσουμε και σφαίρα παρέα μαζί και θα κάνουμε και τα στοράκια μας και τα πάντα όλα.
1: Να σε καλά, μωρό μου.
0: Αγάπη μου, καλή συνέχεια. Είμαστε. Να προσέχεις και εσύ πολύ πολύ. Γεια. Λοιπόν, τι ωραία να ακούς έτσι όμορφους και ευχάριστους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Γιατί η ομορφιά έχει να κάνει με τη διάθεση. Όταν έχεις όμορφη και καλή διάθεση, φαίνεται και αποτυπώνεται στο πρόσωπό σου. Και πραγματικά αυτό είναι που φωτίζει και που έλκει και το κοινό. Και που έλκει τους ανθρώπους. Και όταν είσαι καλό, θα έρθει και καλό. Καλά τα λέω. Εσύ δεν βλέπω και να χειροκροτάς. Τι είναι αυτά? Κάνε εδώ ένα αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθα να σας αφήσω. Έρχεται Θέμης Γιώργαντα στην παρέα. Ακολουθεί Ελίνα Παπηλανικό, Λέος Ράπτης. Στις 5:30 παίζεται με τα παιδιά μας. Εδώ πέρα παρέα Σφαίρα Password. Και αμέσως μετά έρχεται η Θεά. Μία είναι η Θεά. Η Ράνια Κωστάκη. Από μένα τη Μαρία να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Να ενώ το ραντεβού μου για αύριο στη μία. Μέχρι τότε. Φιλάκι γλυκό.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
3: Έχουν πολύ αγωνία.
2: Άντε πάλι. Νίκο, ξαναβάλω. Δεν θέλω να μιλήσει πάνω στο.
3: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
2: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
3: Γρηγόρη, όντως.
2: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
3: ναι.
2: Ξέρω από ποιο χωριό από πήρε
3: ποιο
2: το όνομά
3: του. Από ποιο είναι?
2: Δεν θα το πω.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Ω!

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Σφαίρα 102.2.
17: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
16: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Πώς περάσαμε το τριήμερο? Βέβαια, δεν είναι τριήμερο για όλους του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Για κάποιους είναι Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει, εγώ θα ευχηθώ καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε χθες. Καλό Ιούνιο να έχουμε. Και βεβαίως, όταν λέμε καλό Ιούνιο, τι εννοούμε? Καλό καλοκαίρι. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Σήμερα, Τρίτη 2 του μήνα, 2 Ιουνίου, που γιορτάζει ο Μαρίνος και ο Νικηφόρος. Να σας χαιρόμαστε. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει? Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: σε ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Παρέα στον Σφαίρα

0: Δύο.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Από πού?
2: Καταγωγή Καρδίτσα.
1: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
2: Εμείς όταν παίζαμε ας πούμε τάβλι, παίζαμε και όποιος κέρδισε, τώρα το κάναμε ζακ.
1: Ζακ, τι σημαίνει?
2: Ότι σε γα.
1: Α, ζακ. Α, ότι σε
3: νίκησα.
1: Σε νίκησα.
4: Ζατ.
1: Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελίνα. Ζατ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Nova, παιδιά, σας έχω τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική να. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική να. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Η κατσαρίδα της Παϊνά το, με το ποντίκι. Του ποντίκι του Παϊνά με τη γάτα.
3: Βέβαια.
2: Της γάτας της Παϊνά με το σκύλο. Του σκύλου του Παϊνά με τον άντρα. Του άντρα του Παϊνά από τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του της Παϊνά η κατσαρίδα.
3: Κοίτα λυσίδα φίλε.
2: Συγκλονιστικό.
4: Καταπληκτική κατσαρίδα.
1: Λυσίδα. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Oh. Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
16: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
17: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
18: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
19: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
18: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
23: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
24: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
23: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
24: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
23: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
8: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
26: Σφαίρα 102.2.
27: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και η Άννα Βύση με το Αιγαίο. Και μιλώντας για Αιγαίο, έχω να σου πω: ποιο μαγευτική θέα βρίσκεται στον Πόρο. Το καλοκαίρι λοιπόν μας περιμένει όλους μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια. Κάντε λοιπόν ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden στο Αιγαίο. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Περισσότερα online sireneblueresort.gr. Αναβύση Αιγαίο.

Η Πεγκάρα, αγαπημένη Πεγκιζίνα, άμυνα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας, παιδιά, και το Μπαϊγκόν με την καινούργια του καμπάνια που νομίζω έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει διάφορες στάσεις λεωφορείων, αλλά αυτή την καμπάνια, μία ξέρω εγώ αφίσα λέει, θα μου λείψει το ρέζους θετικό σου. Αυτό το λέει το κουνούπι, υποτίθεται. Μετά μια άλλη λέει, θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου. Αυτό το λέει η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο. Αυτό το λέει το μερμήγκι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν πάρεις Μπαϊγκόν, όλα αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Μπαϊγκόν για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Μπαϊγκόν πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή, χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: τον 22. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
5: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
5: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α4 ΤΑΦ περιπολικού.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
21: Άντε, προχώρα!
22: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Πόσο κάνει 50 επί 200?
25: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
26: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
28: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Σφαίρα 102-2.
30: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
31: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίσεις 1-1 στα Coffee Lab. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το application του Παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 2.
1: Μία κοπέλα από το Λος Άντζελες είναι πρώην εθισμένη στο σεξ.
2: Ναι.
1: Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
2: Ναι, μιλάμε τώρα για.
1: Βρήκε τον παρθένο.
2: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
1: Σταμάτα λίγο.
2: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω. Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός ο αντρικός που μας ακούει.
1: Πρόσεχε.
2: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια, αυτό που κάνουν οι άντρες, ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
1: Τι είναι η σιρήνα?
2: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, μου πήγες, σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά, λένε σταμάτα, θα τη φλωθείς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Θοδωρής Φερής είπες εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι το Σφαίρα Password και θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus, σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξετε και να το διεκδικήσετε, πρέπει να ακούτε καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε λοιπόν η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχετε μόνο 5 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα θα γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός, μια σούπερ τυχερή, θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Μιλάμε τώρα για τεράστιο δώρο, έτσι. Επιτρέπεται να παίξετε όσες φορές θέλετε, παιδιά. Όροι και προϋποθέσεις, σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έπαθα χθες πάλι, ρε φίλε.
2: Τι έπαθες
1: σε μένα, τι γίνονε, ρε φίλε.
2: Μα τι έγινε?
1: Πάω να παραγγείλω καφέ. Λέω ένα φρέντο εσπρέσο, παρακαλώ. Μου λέει σκέτο. Λέω βάλτε λίγο ζάχαρη στη μύτη. Και μου λέει έλατε λίγο πιο κοντά.
3: Πλησιάστε, κύριε.
1: Κάνε πλάκα, κάνει όλοι.
4: 6 με 7, 8, 9, 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
17: Όχι,
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
19: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
18: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
20: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
21: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
18: Εισιτήρια more.com.
22: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
23: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
24: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
25: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
26: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
27: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
28: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
29: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
30: Σφαίρα 102.2.
0: Με 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Απόν στην παρέα μας. Και η Nova τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet, έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χαρτίς ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Έρχεται ο Απόν ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε πολύ disco mood και ένα τραγούδι που το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, Φωτιά στη νύχτα. Λοιπόν, να ρωτήσω, θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις και με παρέα? Έχω να σου πω, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε και το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΙ. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
3: We'll
1: be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr / Mastercard / Day.
13: Happy Mastercard Day!
11: Πω πω, τέλειο!
3: Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
15: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες, καλέστε τώρα στο 697 6841 177.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μ' ακούτε λίγο?
5: Okay.
4: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
7: Τι κάνετε?
4: Έτσι μιλάς στον αέρα.
7: Δεν μου ταιριάζει.
4: Γεια σας.
8: Καλησπέρα.
7: What's your name?
4: Α, καλά.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
8: Wow.
4: Έκανε wow.
6: Με την Ελίνα Παπίλα.
7: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
6: Και τον Νικόλα Ράπτη.
4: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
6: 5 με 8.
7: Θα είμαστε παρέα.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Μπορεί να κάνεις νιάου
7: νιάου. Νιάου νιάου.
9: Πού είχα πάει?
7: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
6: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
7: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
4: πάγιο.
6: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα, καλή διασκέδαση. Γεμίσαν οι μπαταρίες, πήραμε μια ανάσα, ρε παιδί μου.
1: Κάνα απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα πράγμα.
0: Νικόλας Ράφτης στο ένα μικρόφωνο, το Ελληνάκι κάπου εδώ θα ψάχνει να παρκάρει. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα εδώ στην περιοχή σου, Αγίου Σαναργύρου, με το πάρκινγκ, ρε παιδάκι μου. Για να βγει να βρει να παρκάρει, πρέπει να έρθει ή πολύ πρωί ή όταν σχολάνε οι άλλοι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τρίτη 2 Ιουνίου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Οσμπούνιας. Χρόνια πολλά σε Μαρίνο, Νικηφόρο, Νικηφόρα κτλ. Χρόνια πολλά και σε εσά που έχετε γενέθλια. Δεν υπάρχουν καταχωρημένε απεργίε. Κίνηση συγκριτικά για την εποχή και την ώρα δεν βλέπω πολλά πράγματα. Έτσι, λίγο στην Αττική Οδό έχει κίνηση το ρεύμα που πηγαίνει προς Μαρούση. Οι υπόλοιποι δρόμοι, εντάξει, τα γνωστά, αλλά δεν, δηλαδή ο Κηφισός δεν είναι αυτό που γίνεται τις υπόλοιπες μέρες. Τουλάχιστον έτσι μου δείχνει ο χάρτης και ο δορυφόρος. Τώρα δεν ξέρω, εσείς έξω είστε, θα ξέρετε καλύτερα. Και εγώ που κατέβηκα, είχε λίγο κινησούλα μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. 10 λεπτά μετά τις 7. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, τι κάναμε? 6-9-36-10-102-2. Στείλτε αν πήγατε κάπου ωραία, μας προτείνετε και εμάς. Τώρα, αν πήγατε σε καμιά καβάντζα που δεν θέλετε να μαθευτεί, μην το στείλετε και την έχετε για εσάς. Εγώ πήγα μέχρι τη Φανταστική Έγινα, την οποία την έζησα έτσι πιο ωραία, γιατί είχα ξαναπάει πιο παλιά σε ένα γάμο και δεν είχα προλάβει να δω πολλά πράγματα. Πήγα τρεις μέρες εκεί με οικογένεια, μετά από πάρα πολύ καιρό πήγαμε τριημεράκι. Φοβερή η Έγινα, μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίος κόσμος, πολύ καθαρό νησί, προσεγμένο, τα στενά της όλα σκουπισμένα καθαρά. Ωραίος κόσμος, πολύ ξένος κόσμος. Ιταλοί, Γάλλοι, Ιάπωνες, Κινέζοι να περπατάνε. Ο κόσμος που δουλεύει εκεί πέρα και έχει τις επιχειρήσεις του, πολύ ευγενικός, να σε εξυπηρετήσουν, να σου πούν πήγαινε εκεί με υπομονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε γίνονται και πολλές ημερήσεις. Οπότε συνδυαστικά με τον κόσμο που έχει πάει και με τριήμερο, επειδή είναι κοντά, γίνεται ένα χάος. Δεν είδα κάποια έτσι συμπεριφορά. Λίγο εκεί πέρα υπήρχε γκρίνια με τις εξυπηρετήσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει σε τέτοιες καταστάσεις και τέτοια τριήμερα να δείχνουμε υπομονή. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ η Έγινα. Πολύ έτσι όμορφο νησί και πολύ κοντά. Το συστήνω για όποιον δεν έχει πάει, είτε να πάει έτσι 2-3 μέρες, είτε να πάει για ημερήσια. Πήγα και από τη μεριά της Αιγινήτης, ας πούμε, πολύ ωραίο έτσι το σημείο εκεί πέρα. Λένε ότι είναι από τα πιο ωραία σημεία στην Έγινα. Γενικά πέρασα αρκετά καλά. Αφιέρωσα και αρκετό χρόνο και στην Κόρη. Οπότε ήρθα φοβερά γεμάτος. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και το password. Πήγαμε και με την Ελίνα να κάνουμε εκεί στην MG, στην Ωμέγα Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή. Γνωρίσαμε και τους ανθρώπους από κοντά. Κάναμε και ένα βιντεάκι που θα βγει τώρα σύντομα στα social media του Σφαίρα. Το οποίο σας καλεί να συμμετέχετε στα τελειώματα. Είναι, αλλά κάποιος θα το κάνει έτσι δικό του. Οπότε σε πολύ λίγο θα έχουμε και το password. Θα σας πούμε και την διαδικασία αναλυτικά. Έχουμε και παιχνίδι, έχουμε και τα δώρα μας. Η Pizza Fan είναι στην παρέα μας με τα κόμπο. Τα πάντα όλα εδώ στο απογευματινό Σφαίρα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με τι, Γιάννα, ρε? Γιατί δεν έχω και monitor. Πλάτη. Α, μαν, από αυτά τα μυστικά του Σφαίρα. Πώς λέγεται τα παρέα? Παρέα με του Σφαίρα. Και μυστικά του Σφαίρα ήταν ωραίο να λεγότανε. Ωραία, δεν το έχω πει στον Καλούδι να του πάρω λεφτά. Λοιπόν, πάμε, Γιάννη.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.

0: Γεια σας, γεια σας και καλή εβδομάδα, διότι 2 του μήνα του Αγίου Πνεύματος εχθές. Η αλήθεια είναι ότι εγώ καλή εβδομάδα θα ευχηθώ. Δεν ξέρω τι είπες εσύ, Νικόλα μου, είπες καλή εβδομάδα στον κόσμο.
1: Εννοείται, Λίνα μου.
0: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα από σήμερα. Τι γίνεται, πώς είσαστε? Καταρχάς θέλω να πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όμως έγινε και ένα τροχαίο μπροστά μου. Λίγο αυτοκίνητα πιο πίσω ήμουνα με έναν μοτοσυκλετιστή.
1: Α, ναι.
0: Και ένα αυτοκίνητο, ο οποίος.
1: Καλά το παιδί.
0: Ήταν στο έδαφος. Αλλά καθότανε.
1: Ναι, δεν πρέπει να κινηθεί εκείνη την
0: ώρα. Δεν πρέπει να κουνηθεί. Προφανώς πονούσε και είχε μαζευτεί κόσμος.
1: Κράνος.
0: Δεν είναι. Εκείνη την ώρα το μιλούσανε. Δεν ξέρω αν είχε. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Το εύχομαι πραγματικά. Εγώ γενικά ταράζομαι πάρα πολύ, όπως και όλοι οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Ναι. Αλλά εύχομαι να πήγαν όλα καλά και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι κάνετε, πώς είσαστε, γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και όλα τα καλά του κόσμου. Και τι ωραία που θα περάσουμε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
1: Τι γίνεται?
0: Και τον Αύγουστο. Τι ζέστη είναι αυτή η Παναγία μου.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Να είναι ωραίο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε το καλοκαίρι επίσημα. Ιούνιο.

0: Ιούλιος Αύγουστος.
1: Έχει πάρα πολύ ζέστη. Να είμαστε εδώ με τον Αύγουστο, Ελίνα μου.
0: Δεν είπα να είμαστε εδώ. Είπα να έχουμε έναν όμορφο Ιούνιο, Ιούλιο και έναν όμορφο Αύγουστο.
1: 30.
0: Πουλάκι μου.
1: 30.
0: Τι τραβάς και εσύ.
1: 30 Αυγούστου. Γεια σας.
0: 30 Αυγούστου.
1: Πέμπτη, 30 Αυγούστου το πρωί. Ο Νικόλας είναι Πειραιά και θα κάνει έτσι το μαγί.
0: 30 Αυγούστου.
1: 30 Ιουλίου. Ιουλίου.
0: Το είπα τρεις φορές για να συνεννοηθούμε.
1: Ιουλίου. Μπερδεύτηκα.
0: Κατά τα άλλα, είναι ο Νικόλας ο Ράπτης εδώ.
1: Η Ελίνα η Βαπίλα.
0: Είναι ο Γιάννης ο Σμπούνιας. Πάμε στα άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
0: Δεν πάμε στα στενάχωρα τώρα. Τα βλέπουμε όλα, τα διαβάζουμε. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Παναγία μου, βόηθα. Εγώ θα σας πω ότι έκοψαν κλήσεις 1,6 εκατομμύρια ευρώ στους δρόμους της Αθήνας από τέλη Μάρτη έως τέλη Μάη.
1: Καλά κάνανε.
0: 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάει παραβατικότητα στο μεγαλείο της.
0: Απίστευτο. Μεταξύ, κάπου διάβασα, βγήκε άρθρο. Πώς να γλιτώσεις, λέει, από την έξυπνη κάμερα. Ναι. Και βγαίνει και άρθρο αυτό. Κανονικά, δηλαδή να το δούμε, να το πατήσουμε. Λοιπόν, στάλθηκαν 2.500 περίπου ψηφιακές κλήσεις μέσα σε ένα μήνα. Κάμερες που λειτουργούν σε λεωφορείο-λωρίδες. Και εντάξει, τα πράγματα, παιδιά, είναι ζόρικα. Να ξέρετε ότι έρχονται πάρα πολλές κλήσεις από υπερβολική ταχύτητα. Όταν λέμε από όριο ταχύτητας, μάλλον.
1: Ναι.
0: Και 10 χιλιόμετρα και 20 πάνω είναι παραβίαση ορίου ταχύτητας.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Κάτι το οποίο διάβασα και έχει αρκετό ενδιαφέρον, το οποίο μπήκα γιατί μου κίνησε την περιέργεια, είναι τι έδειξαν οι σεισμογράφοι από τις συναυλίες των Metallica, Iron Maiden αλλά και του Final Four. Ναι. Γιατί γίνανε τρία τεράστια event τώρα στο ΟΑΚΑ και ποιοι αναδείχθηκαν πρωταθλητές λόγω φασαρίας, δηλαδή πόσο το έδαφος κουνήθηκε. Πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Metallica, διότι στις 9 Μαΐου που έγινε η συναυλία.
0: Φαντάσου.
1: Στο έδαφος καταγράφηκαν εδαφικές δονήσεις 2,5 φορές ισχυρότερες από ό,τι στους Iron Maiden.
0: Απίστευτα.
1: Είχε περισσότερο κόσμο.
0: Είχε και πολύ κόσμο.
1: Η ενέργειά τους αντιστοιχούσε σε ισοδύναμο μέγεθος σεισμού 1,5 ml, έναντι λέει 0,9 ml των Maiden. Δημιουργήθηκαν και σεισμικά σήματα με τον τελικό της EuroLeague, αλλά δεν ήταν τόσο ισχυρά όσο έγινε, ρε παιδί μου, με τους Metallica. Η υψηλότερη τιμή εδαφικής επιτάχυνσης καταγράφηκαν στο Master of Puppets, Fade to Black και Wherever I May Roam, που είναι τρία τραγούδια από το Black Album, τα οποία είναι καταπληκτικά. Ναι. Λέω, τώρα και στο λέω και ανατρίχιασα.
0: Ναι, ουσιαστικά όντως μπορείς να χοροπηδήσεις.
1: Ναι, να χοροπηδήσεις, το οποίο ήταν φοβερό.
0: Μένουμε στα μουσικά και διάβασα στο Εφημερίδα ένα θέμα το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση πραγματικά. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, όταν κάποιο αεροπλάνο χτύπα ξύλο, χρειαστείς κάτι και λέει υπάρχει κάποιο γιατρό ανάμεσά μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε μια συναυλία, viral έχει γίνει το βίντεο αυτό, του La La Land in Concert, έγινε μια συναυλία τέλος πάντων, στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, και ο πιανίστας αρρώστησε κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οπότε βγαίνει ο μαέζος και λέει, υπάρχει κάποιος εδώ που ξέρει πιάνο και μπορεί να παίξει και να διαβάσει παρτιτούρες με την πρώτη ανάγνωση.
1: Ναι.
0: Σηκώνει λοιπόν το χέρι του, φτάνει στη σκηνή ένας 21χρονος και λέει εγώ.
1: Μπορείς να ήταν λίγο στημένο.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Okay.
0: Ο Στέρλινγκ Νάζα παρακολουθούσε την παράσταση, όπου κάποια στιγμή λέει.
1: Και χωρίς πρόβες ανέβηκε και έβγαλε πρόγραμμα.
0: Ανέβηκε, παιδιά, ναι. Εθελοντικά δηλαδή προσφέρθηκε. Το κοινό άρχισε να ξεσπάσει χειροκροτήματα. Παίζει πιάνο αυτός ο άνθρωπος, εκκλησιαστικό όργανο, είναι επίσης δάσκαλος γκάιντας. Στην αρχή δίστασε, αλλά λέει.
1: Τελικά πίστηκε.
0: Χρωστάω πολλά σε μια φίλη μου, λέει, που μου σήκωσε ουσιαστικά το χέρι, ναι. Γιατί εγώ ντρεπόμουν.
1: Έτσι λένε και οι παίχτες στα reality, με δήλωσε άλλος.
0: Αμάρε, παιδί.
1: Τώρα με δουλεύει, μωρέ, Ελίνα.
0: Γιατί ρε.
1: Ήταν στην αυλία και σήκωσε ο τέτοιο εδώ και πήγε κανένα.
0: Γιατί αρρώστησε ο πιανίστας και ωραία, λέει, ξέρει κάποιο.
1: Ωραία, και εγώ ξέρω πλήκτρα. Άμα πάω στα μπουζούκια στο Βέρτι και βγει 21 χρονών δάσκαλο, πότε έγινε δάσκαλο. Είναι παιδί θαύμα στα 15.
0: Ναι.
1: Να πάω στο Βέρτι να πει, ωραία, ο Βέρτι, αρρώστησε ο πιανίστας. Ξέρει κανένα και να του πω, Νικόλα εδώ και να με σηκώσει τώρα να βγάλω.
0: Πιανίστα.
1: Ξέρω, έχω κάνει 7 χρόνια.
0: Αμφισβητεί το γεγονό.
1: Ναι, το αμφισβητώ γιατί μου λε χαζομάρε. Πιστεύει ότι
0: είσαι.
1: Αμφισβητητής.
0: Όχι, πώς, το άλλο το.
1: Εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Διπρόσωπος.
0: Όχι, περίμενε. Μην
1: ναι.
0: Είσαι.
1: Ναι. Καχύποπτος.
0: Καχύποπτος.
1: Ωραία, αυτό είμαι. Τι είσαι.
0: Λοιπόν, άλλο. Πώς θα είναι ο καιρός, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι. Έγινε μία πρόγνωση για όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, ο Ιούνιος μπήκε με υψηλές θερμοκρασίες, το καταλαβαίνουμε όλοι. Φήμες λένε και οι πρώτες εκτιμήσεις, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι άνω των κανονικών τιμών. Μια φίλη μου, φίλοι μου που έχουν φουσκωτό,
1: ναι,
0: και φεύγουν κάθε χρόνο.
1: Καλά, καλά.
0: Φεύγουν 10 Ιουλίου και γυρνάνε 25 Αυγούστου.
1: Άλλη μένα όλα. τέτοιους φίλους.
0: Κάθε χρόνο κάνουν και πιο νωρίς, πιο νωρίς.
1: Ενάμιση κάνουν ενάμιση.
0: Ενάμιση μήνα είναι.
1: Φαντάζομαι ότι είναι δάσκαλοι. Ναι.
0: Η φίλη μου είναι δικηγόρος.
1: Α, οκ. Okay. Και τι σταματάει τώρα όλα τα τέτοια.
0: Έχει ανθρώπους, ρε παιδί μου, στο γραφείο. Τέλος πάντων, okay. θα μιλήσουμε για την οικογενειακή κατάσταση φιλισμού.
1: Και όχι, εσύ μας λες. Μου λες για κάποιον
0: που και μου έλεγε τώρα στο τηλέφωνο σήμερα που μιλούσαμε, ναι. Γιατί λέμε σε ποιο νησί θα συναντηθούμε φέτος, πού θα πάμε εμείς για να έρθουν να μας βρούνε.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι μας είπαν ότι φέτος θα είναι καλύτερο. Γιατί πέρσι μου λέει ζοριστήκαμε με τον αέρα. Δεν μπορούσαν να μετακινηθούν εύκολα.
1: Φαντάζομαι.
0: Και φέτος λέει θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, πάλι καλά οι άνθρωποι. Οι
0: πιθανότητες...
1: Να ξεφύγουν λίγο.
0: Καλά, ένα φουσκωτό έχουν, δεν έχουν εκεί.
1: Μα δεν είπα κάτι, αυτό λέω.
0: Οι πιθανότητες να έχουμε καύσωνας διαρκείας και αυτό το καλοκαίρι είναι υπαρκτές. Και θα. Κοινώς θα λιώσουμε. Έτσι. Αυτά. Τι άλλο να πούμε.
1: Τι άλλο να
0: υπάρχει
1: πούμε,
0: κάτι που δεν έχουμε σχολιάσει.
1: Η έφυλε εδώ ο Καζαμίας λέει ότι ο Αύγουστος θα είναι πιο ζεστός, θα έχει καύσωνα.
0: Να τα.
1: Okay. Ο Γιάννης είναι εδώ, ο Λευτέρης, ο Γιώργος. Λευτέρη, έχω γελάσει πάρα πολύ με αυτό το μήνυμα.
0: Τι έγραφε.
1: Δεν λέγεται στον αέρα.
0: Γιατί βρίζει.
1: Δεν λέγεται. Είναι ένα μήνυμα.
0: Πού να το διαβάσω εγώ.
1: Έστειλε μια φωτογραφία είναι.
0: Για να δω, Νικόλα, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Δεν το διαβάζουμε αυτό. Είναι, η φωτογραφία είναι πολύ αστεία.
0: Το άρθρο όμως, ρε παιδιά, είναι μετικό. Ναι, τι κάθεστε και στέλνετε.
1: Έστειλε μια φωτογραφία.
0: Αμά, ρε παιδί μου. Παντρεύεται ο Ιαμανουήλ Καραλής με το καλό να πούμε, στο αγόρι μας.
1: Τι καλό.
0: Με την Αναστασία αυτό. Μαγαλιού.
1: Με το καλό. Με το,
0: με
1: καλό.
0: Το καλό να
1: Προμερό
0: είναι.
1: Τρομερό παιδί.
0: Λοιπόν, αυτά. Κάτι να σχολιάσουμε όλοι δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Μην σχολιάσουμε δικά μας. Τελειώνουμε.
0: Όπου και αν πας, Νικ Οικονομόπουλος. Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, να σε μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471.
10: Ναι!
11: 12-12.
10: Μπράβο!
8: 19-40.
10: Ναι!
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Σφαίρα 102.2. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
20: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
22: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
23: Green.
22: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
25: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
26: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι.
6: Το λογαριασμό παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
10: Το Σφαίρα password είναι 8558.

0: είχα βγει το Σάββατο το βράδυ. Α, συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλά, password.
2: 8558.
0: Πώς?
2: 85-58.
0: Δεν ακούγεται καλά όμως.
1: 85-58.
0: Είσαι ανοιχτή ακρόαση.
2: Όχι, παρά ακουστικό.
0: Α, μάλιστα. Συγχαρητήρια, μην είστε εμένοι. Πήραμε τα στοιχεία σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία.
0: Δεν την ακούμε.
2: Για 4 στοιχεία είπες, δεν άκουσα.
1: 4 στοιχεία. Γη, νερό, αέρας.
2: Γυναίκα.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια. Το τραγούδι που ακούσαμε, παιδιά, είχα βγει το Σάββατο το βράδυ, είχα πάει σε ένα κλαμπ και το άκουσα. Δεν ξέρω, του είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία. Είναι πολύ. Ναι.
1: Τζετζελέδικο
0: νησιώτικο. Ωραίο, χόρευε όλος ο κόσμος, πανικός.
1: Τι να γίνει τώρα, τέτοια πράγματα θέλουμε.
0: Λοιπόν, το μουσική έγραψαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χριστόδουλος Σιγανός, στίχους Σιγανός, Βαλεντίνο και Μάριος Καπότσης.
1: Ο Μάριος, ναι.
0: Α, γράφει στίχους.
1: Γράφει. Ναι, έχει γράψει κι άλλα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: δεν το ξέρα.
1: Ναι. Έχει ταλέντο.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ καλό παιδί.
0: Λοιπόν, σφαίρα password. Η φίλη που βγήκε λοιπόν και μας είπε στο password σωστό έχει μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτό θα κληρωθεί, θα έρθει σε στα δικά σου χέρια, σε σένα που έχεις στείλει μήνυμα, έχεις βγει στον αέρα, έχεις πει το password σωστά και έχεις μπει στην κλήρωση. Καθημερινά 8.30, 11.30, 2.30 και 5.30. Ακούμε λοιπόν το τετραψήφιο κωδικό και μετά στέλνετε το μήνυμα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη password. Μόνο αυτό πρέπει να κάνετε, τίποτα άλλο. Αφού στείλετε λοιπόν αυτό το μήνυμα, το Viber επιλέγει, βγαίνει στον αέρα εκείνη που θα έχει στείλει το μήνυμα και αν το πει σωστά μπαίνει στην κλήρωση. Αυτά. Πάμε σε Ζώζεφιν και Νίνο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο. Έχουμε και ευρέστο τραγούδι και έχουμε και δύο δώρα. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι επανήλθε, κάθε καλοκαίρι ρε παιδί μου, τόσο χρόνια που είμαι στο Σφαίρα, το Water Fun Water Park είναι εδώ ξανά με οικογενειακό πακέτο για 4 άτομα. Θα το κερδίσει κάποιος που θα βρει το τραγούδι σε λίγα λεπτά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες μπήκε στο λεωφορείο μετά από αρκετό καιρό.
2: Αλήθεια λες.
1: Μπήκε στο λεωφορείο και πέτυχα και σε ωραία φάση κιόλας.
2: Τι έγινε?
1: Ήταν δύο κυρίες που μαλώνουν για μια θέση. Όχι εγώ. Και πετάχτηκε ο οδηγός και έδωσε τη λύση. Παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσει μεγαλύτερη. Δεν κάθισε καμία.
2: Έτσι, μπράβο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
16: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
17: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάδα. Δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
18: Αν είσαι ένα αστέρι.
17: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Τρανζίστορ 102,2 και Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό και όλα τα ωραία εδώ. Τρίτη λοιπόν, 2 του Ιούνιου, παρέα με όλους εσάς στο Viber 693-610-1022, στο τηλέφωνο 211-779-31, στο ίντερνετ sfera.gr. Το φυσικό αέριο Ελλάδος είναι εδώ. Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Και αν πας και πιο νωρίς και πας στο lounge του φυσικού αερίου, έχει popcorn, έχει ωραίες φωτογραφίες να βγάλεις. Εκεί λοιπόν, Παρασκευή 5 Εκτού, την Παρασκευή αυτή, έχουμε τον Grease. 1978, να ξέρετε τον Grease, το πιο feel good musical όλων των εποχών, με John Travolta και Olivia Newton-John.
1: Λοιπόν, τώρα, Novibet. Σήμερα έχουμε άχαστους της Novibet στο κανάλι YouTube της Novibet και έρχεται και παγκόσμιο. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι δείκτες του ρολογιού είναι κολλημένοι στις νυχτερινές ώρες. Όλοι οι άλλοι κοιμούνται, αλλά εσύ είσαι ένα αληθινό νυχτόβιο πλάσμα. Κουκουβάγια, νυχτερίδα, κάτι από αυτά. Γιατί η πραγματική δράση ξεκινάει στην άλλη άκρη του κόσμου και θα είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο κύπελο έρχεται στη Novibet.
0: 693-610-1022 στο Viber. Και τώρα που τελείωσα το view που λες και είμαι στο σπίτι το πρωί, σήμερα έκανα πάρα πολλές δουλειές. Ασχολούμαι λίγο με τα φυτά μου. Και μπήκα, ρε παιδί μου, λίγο
1: τι
0: να
1: φυτά
0: δω.
1: Έχεις πιο, για ποιο φυτό είσαι περήφανη?
0: Πολλά έχω, πώς λέγονται.
1: Ναι. Ξέρω εγώ ποιο φυτό.
0: Καλά, έχω βασιλικούς.
1: Ναι.
0: Από την Κίμολο έχω πολλούς.
1: Ναι.
0: Έχω 2-3. Κρασούλες έχω που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι χάνουν λίγο το χρώμα τους. Το πρασινούλι, το
1: ωραίο.
0: Οι κρασούλες, ναι. Και είχα πει στο διαδίκτυο και θέλω να μου πείτε κι εσείς στο Viber, στείλτε μηνύματα να μου πείτε πώς μπορώ να ζωντανέψω το χρώμα των φυτών.
1: Από
0: ξέρω ότι υπάρχουν τα βιταμινούχα χώματα κι αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ διαβάζω ότι μπορούμε να βάλουμε, λέει, μαγειρική σόδα σε γλάστρες.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω βάλει ποτέ.
0: Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ?
1: Τι?
0: Παιδιά, εγώ θα σας πω ότι εμένα με κοροϊδεύουν στο σπίτι, αλλά από τότε, μπορεί να μην είναι από τότε και να άλλαξα και χώμα, είχα πάρει ντεπόνα να βράζουν, το είχα διαλύσει σε νερό και το είχα ρίξει μέσα στο ένα φυτό, αισθανόμουν ότι είναι ματιασμένο. Ότι γενικά μου μαραινόταν, κατάλαβε. Και χύνω τον ντεπόν. Την επόμενη μέρα και άλλο να ντεπών, χιλιάρι όμως.
1: Α,
0: χιλιάρι.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, και παίρνω, εγώ παίρνω χάπια σιδήρου, γιατί έχω χαμηλό σίδηρο.
1: Mm.
0: Παίρνω 2 χάπια σιδήρου και τα βάζω μέσα στο χώμα.
1: Τα φύτεψες.
0: Μέσα στο χώμα, το χάπι.
1: Στο ίδιο που είχε πάρει τον ντεπών.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα μιλάμε, τώρα είναι πλάτανος, φαντάζομαι.
0: Πιστεύετε ότι δεν
1: είναι τίποτα. Κάθεστε από κάτω, στη σκιά του. Θεέ μου, τι ακούω. Γιατί είμαι εδώ. Για ποιο λόγο είμαι εδώ, γιατί, δηλαδή πόσο έχω στείλει mail παρέτησης, δηλαδή πόσο πιο απλά να τα κάνω.
0: Πες μου λίγο, αυτό πιστεύετε δεν λειτουργήσε πουθενά?
1: Όχι, σίγουρα το φυτό είναι καλύτερα, ξεματιάστηκε.
0: Ο σίδηρος.
1: Γιατί δεν πήρες τη γιαγιά σου, να το βάλεις στο τηλέφωνο, να βάλεις το ακουστικό.
0: Έχει φύγει από τη ζωή η γιαγιά.
1: Εντάξει, να πάρεις μια γιαγιά, να βάλεις το φυτό δίπλα στο ακουστικό και να ακούγεται.
0: Ωραία, πέρα από το μάτι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είχε χαμηλό σίδηρο. Δεν έχεις ακούσει που λένε πάρτε χώμα που να έχει σίδηρο?
1: Όχι.
0: Ναι. Ξέρεις, θα μπορούσα να είχα βάλει βιταμίνη C.
1: Ναι. Είναι υπόθετο. Από κάτω στη γλάστρα. Κλακ!
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Έτσι έχει μάθει, είναι ο Πίτερ Ιακωβίδη στον Σφαίρα 102.2 και εδώ έχουμε βεβαίως την αγαπημένη μας Pharmacept. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας. Όλο το χρόνο η σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα έβρεση τεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept, διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια και βρέφη μέχρι ενήλικες. Είναι μια εταιρεία που την εμπιστευόμαστε. Εγώ από το πρώτο μου το παιδί, κάθε χρόνο, οπωσδήποτε ανανεώνω τη σειρά Pharmacept στη τσάντα του μπάνιου, που είναι μόνιμα εκεί στην πόρτα δίπλα γεμάτη, για να πηγαίνουμε.
1: Τώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 5 και μετά, το Argentina, The Social Club, γεμίζει μουσική, καλοκαιρινό vibe και αυθεντική παλώμα. Εμπειρία με την υπογραφή της El Gimador. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τόσο classic όσο και twisted εκδοχές του αγαπημένου έτσι κοκτέιλ παλώμα, φτιαγμένες με El Gimador, τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Το event θα κινηθεί σε upbeat summer mood με DJ set, funky και soul μουσικές από βινίλια, έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Argentina The Social Club είναι πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16 και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 211-008-6557.
0: Λοιπόν, διαβάζω και επειδή, ξέρεις, είναι τα πράγματα ζόρικα, λες ιδέες που έχει ο κόσμος τώρα. Είχε μια τρελή ιδέα στην Νορβηγία ένας τύπος, ο οποίος λέει θα φτιάχνω στο σπίτι μου πίτσες και θα τις δίνω από το μπαλκόνι. Από το μπαλκόνι, παιδιά.
1: Με τιμολόγιο, με απόδειξη ή όχι?
0: Τι να σου πω, ουρά έχει κάτω από μια πολυκατοικία, διότι έχει βάλει και δύο μουσικούς από κάτω στην πιλωτή με κόντρα μπάσο και ηλεκτρική κιθάρα και παίζουν ζωντανά τζαζ μουσική.
1: Πού είναι αυτό, σε ποια περιοχή?
0: Στην Νορβηγία.
1: Στην Νορβηγία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνονται μέσα στο κρύο και περιμένουν πίτσες.
0: Σε μια πόλη που το φαγητό λέει είναι ακριβό και όλα αυτά. Αυτό λέει τι είπε, λέει: έχω ένα διαμέρισμα. Ωραία. Με σχοινή παραδίδει τις πίτσες από το καλάθι. Δηλαδή κατεβάζει. Τι θες εσύ, με το καλαθάκι, πάρτο. Ναι. 30 ετών.
1: Πόσο έχει πίτσα?
0: Με σχοινή παραδίδει τις πίτσες από το καλάθι. Δηλαδή κατεβάζει. Τι θες εσύ, με το καλαθάκι, πάρτο. Ναι.

0: πάρα πολύ ευτυχισμένη που ζει εκεί. Ότι έκανε την καλύτερη επιλογή, λέει, τη ζωή
1: μου. Τρομερή ποιότητα ζωή. Εγώ είχα φίλο για χρόνια που γενναιρχόταν.
0: Εγώ αυτά που βλέπω, λέω δεν θα μπορούσα να ζήσω εκεί, ας πούμε.
1: Λες, αύριο το πρωί πήγαινε Νορβηγία. Αύριο το πρωί.
0: Μόνιμα.
1: Ναι, ρε.
0: Καταθλιπτική
1: τώρα,
0: ατμόσφαιρα μου βγάζει εμένα, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα,
0: κοίτα εδώ έξω, κοίτα εδώ ζωντάνια.
1: Τάξη,
0: τον ουρανό μας κοίτα.
1: Κοίτα
0: τις πολυκατοικίες απέναντι, κοίτα.
1: Κοίτα και το IBAN σου και κλάψει.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι να άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί με το μαζονάκι που είναι τραυματισμένος είναι από το βίντεο κλιπ του επιπτώσεις. Γιατί δεν έχω ανοίξει το άρθρο. Δείτε, λέει, το μαζονάκι ο οποίος είχε χαζαπλά στο... Κάτσε λίγο να το τσεκάρω. Λέω, αν δεν προσέπαθε κάτι. Μισό λεπτάκι. Μήπως ήταν το βίντεο κλιπ. Τραυματισμός. Κοίτα, πρώτα στο Google είναι. Λοιπόν, ναι. Η απουσία του δεν οφειλόταν σε αυτό το τραυματισμό, δεν έχει γίνει. Με τραύματα στο πρόσωπο δημοσιοποίησε μία selfie, προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του και έχει να κάνει με... Δημοσίευσε και βίντεο από το Άγιο Όρος, είχε ένα τύχημα μέσα στο σπίτι του. Α, είχε ένα τύχημα μέσα στο σπίτι του. Τι να σας πω, δεν ξέρω τώρα, εύχομαι στην Άνωνα καλά. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 και πριν παίξουμε, γιατί σε λίγο παίζουμε και έχουμε και ωραία δώρα, θα σας πάω στο επαγγελματικό lamination effect που μέχρι σήμερα απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες beauty experts, το οποίο έρχεται πλέον και στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης προσφέρει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τη φθορά και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος. Με την ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex χαρίζει γλώσσιο αποτέλεσμα, μοναδική απαλότητα και λάμψη που διαρκεί. Γενικά τα Sios είναι προϊόντα τα οποία τα προτιμάμε πάρα πολύ και όντως μας θυμίζουν τις θεραπείες και το αποτέλεσμα των κομμωτηρίων. Την Παρασκευή 5 του Ιούνιου από 4 έως 8 η Sios οργανώνει pop-up event στη Μαρίνα Φλίσβου, όπου ένα εντυπωσιακό Sios Van θα μας αποκαλύψει όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Πολύ ωραίο το event αυτό, από την Παρασκευή 4 με 8 στη Μαρίνα Φλίσβου. Πάμε να ακούσουμε, θέλω ένα παλιό Γιάννη, θέλω κάτι, θέλω να βάλεις ένα SAGAPO, ένα... θέλω κάτι Eurovisioniακό, δεν ξέρω, βάλε μου, ναι, βάλε αυτό, για ξεκίνα. Αυτό. Πάμε να χορέψουμε για τρίτη, να γιορτάσουμε τον Ιούνιο που μπήκε, βρε αδερφέ. Και επιστρέφουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2. Έχουμε τα δώρα μας, έχουμε Pizza Fan πακέτο κόμπο, έχουμε όμως και οικογενειακό 4 ατόμων για το Water Fun Water Park.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, πού, τι γίνεσαι, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε Θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
18: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
19: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
2: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
22: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: δυνατά στα social μου βγαίνει εκεί, μου πετάγεται μπροστά στο Instagram. Ναι. Σαν μικρό κοριτσάκι είναι, ρε παιδί μου.
1: Τι να κάνει η γυναίκα.
0: Μια κούκλα, μια ζωντάνια, μια χαρά. Αυτή η γυναίκα πραγματικά έχει μόνιμα θετική ενέργεια. Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν και φορτηγό.
1: Στο μυαλό μου την Νατάσα Θεοδωρίδου πάντα την έχω έτσι πολύ χαμογελαστή.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Μια θετική ενέργεια,
1: ρε παιδί
0: μου.
1: Την έχω και πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Την έχω γνωρίσει ποτέ, δεν την ξέρω, δεν έχουμε πει γεια. Την έχω πολύ σπιτό αυτό. Ελάτε να. Δηλαδή, πώ είσαι εσύ, ναι. Είστε 20 άτομα, ελάτε να φάμε. Ναι, θέλω να κάτσετε με τα παπούτσια στον καναπέ.
0: Καθίστε
1: με τα παπούτσια στον καναπέ. Να παραγγείλουμε να φάμε όλοι μαζί, να πάρουμε γλυκά. Αυτό 50 άτομα σπίτι, να μαγειρεύουν, να παίρνουν. Την έχω πολύ γλετζούρε, παιδί μου.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Ναι, να μαγειρεύει, να φτιάχνει, να πάρουμε και γλυκά, να φτιάξω και καφέδες, να σα πω και ένα τραγούδι. Κατάλαβε, την έχω. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν την έχω γνωρίσει.
0: Κάτι άλλο ήθελα να πω για την Νατάσα, τώρα δεν θυμάμαι. Το φορτηγό λοιπόν ακούσαμε και πάμε να παίξουμε βέβαια στο τραγούδι. Γιατί? Γιατί ξεκινάμε με δύο. Καταρχάς έχουμε δύο δώρα και ξεκινάμε με ένα πολύ ωραίο δώρο από τα ωραιότερα. Εσύ που μας ακούς τώρα και είσαι στον Κηφισό, στην Τρέλα, στην παραλιακή σου αυτοκίνητο. Αν πας Water Fun Water Park, 4 άτομα. Καταλαβαίνεις τι ωραία θα περάσεις.
1: Δωράρα.
0: Έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει, το απόλυτο δώρο είναι αυτό. Στέλνουμε λοιπόν 4 άτομα στο Water Fun Water Park στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Είναι μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είναι πάρα πολύ δίπλα σου και θα κάνεις ατελείωτες βουτιές, τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει εξαπλώστρες, ομπρέλες να απολαύσεις το κοκτέιλ στον καφέ σου. Το τέλειο καλοκαίρι λοιπόν είναι δίπλα μας. Water Fun .gr, για να δείτε από κοντά.
1: Και να σας πούμε ότι επειδή αυτό το Water Park το έχουμε από πέρσι, όσοι κερδίσαν το δώρο και πήγανε μετά τη Δευτέρα, μας στέλνανε παιδιά, σας ευχαριστούμε για αυτό το δώρο. Πήγαμε την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πέρασα φανταστικά. Είναι δωράρα. Είναι δωράρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Γεια σου, Δημήτρη, από πού τηλεφωνείς.
2: Από Μοσχάτο.
1: Μοσχάτο. Πάμε να παίξουμε, αδελφέ.
2: Πήγαμε.
0: Για πες, Δημήτρη μου. Άλλη μία. Περίμενε, Δημήτρη. Περίμενε.
1: Έχω υπόψη μου...
0: Για γυναίκα μου κάνει
1: όχι,
0: εμένα.
1: Όχι, άντρας και μάλλον είναι ο πυροβολάκης.
2: Όχι. Παιδιά, έχω αρχίσει και να πολλά τα παλιά παιχνίδια. Δεν μπορώ να κερδίσω με τίποτα.
0: Τι είπε Δημήτρη μου, περίμενε. Καταρχά είναι ωραίο, εγώ γεννήθηκα ξανά. Για ξαναπε μα, ότι.
2: Βέβαια, θα αργήσει και να πολλά τα παλιά σα παιχνίδια.
0: Α, αυτά που με κράζατε λιγάκι, με τα σωστό ή λάθο.
2: Εγώ ποτέ.
0: Καλά, είχατε πει τι κουβεντούλε σα όλοι.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, φιλάκια. Γιατί να μου σε. Περαστικά να πούμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί μόλι διάβασα ότι έκανε μια επέμβαση.
1: Περαστικά, Αντωνάρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
3: Λίζα.
1: Λίζα στο δρόμο, ε.
3: Είμαι στο δρόμο και θέλω να σας πω ότι πέρσι είχα κερδίσει το ίδιο...
0: Όντως.
3: Σωστό ή λάθος. Περάσαμε υπέροχα.
0: Με τα παιδιά είχες πάει. Πόσα άτομα ήσασταν.
3: Με τον άντρα μου και την κόρη μου και τον ξαδερφό της.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία, ε.
3: Καθίσαμε από το πρωί μέχρι και... Μπορεί και να μας βγάλανε με τις ξαπλώσεις να μας πετάξανε.
0: Έλα, ρε.
1: Είχατε γίνει μοβ.
3: Τα παιδιά του.
0: Ανέβηκες και στην νεροτσουλήθρα.
3: Παντού.
1: Μπράβο ρε φίλοι, είναι ωραία πράγματα αυτά. Πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία. Τζόνι Κας.
3: Καθόλου.
0: Έλα, περίμενε μωρέ, άλλη μία.
3: Καθόλου.
4: Έχω μια τρύπα στην καρδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Γεια σου φιλάκια.
1: Γεια.
0: Λίζα, όταν ακούω το όνομα αυτό μου θυμίζει το πάρτο Λίζα και κάτω κορνίζ και βάλω τη βρίζα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
5: Γιάννη.
1: Από πού Γιάννα ρε.
5: Νέο κόσμο.
1: Πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ, πάμε.
1: Το βρήκα.
5: Για σένα, πάνω στιά
0: μου. Μπράβο σου.
1: Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
5: Ναι.
1: Δυνάμωσε, Γιάννη.

0: είναι τραγούδι που εφάπτεσαι, ξέρεις. Πλησιάζεις αργά, έτσι. Παίζεις με όμο, κρακ, κρακ. Και λες καλησπέρα, τι γίνεται. Αλλά είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο δώρο κόμπου από Pizza Fan Λαχταριστό. Μπορεί να μην πάτε να βουτήξετε, αλλά θα διασκεδάσετε μαρέα με την Pizza Fan.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή μπορεί να πας για μπάνιο μόνος σου και να πάρεις την πίτσα μαζί. Ναι. Και να συνδυάσεις και τα δύο δώρα. Κατάλαβες.
0: Ή μπορείς να πας απέναντι από το, έξω από το water park και στα κάγκελα να τρως την πίτσα και να κοιτάς αυτούς που βουτάνε στα μάτια.
1: Πάντως, να ξέρετε, άμα πάρετε πίτσα και την αφήσετε το βράδυ. Ναι. Εντάξει, την επόμενη μέρα.
0: Είναι ακόμα πιο νόστιμη.
1: Είναι ακόμη νόστιμη, παιδιά.
0: Εμείς την καταψύχουμε την πίτσα.
1: Τι εννοείς, παιδιά.
0: Παίρνουμε από ένα συγκεκριμένο έτσι που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ομοί εννοείς.
0: Όχι.
1: Ψημένη.
0: Ναι, είναι ψημένη, αλλά η συγκεκριμένη έχει μια ζύμη, είναι καναδέζικη. Η οποία αν την καταψύξεις, δεν χαλάει, δεν είναι ιταλικά ζυμάρια για τέτοια. Είναι αυτή η καναδέζικη ζύμη για τέτοια. Και ό,τι μένει, ας πούμε, γιατί χθες πήραμε πίτσα, έμεινε μισή πίτσα. Τη βάζει την κατάψυξη και μετά τη βγάζουμε, τη ζεσταίνουμε όταν είναι κανένα βράδυ, μπαμ και τρώγεται αέρα.
1: Γιατί δεν μπαίνεις άλλη μία την επόμενη μέρα.
0: Και γιατί να πετάξω μισή πίτσα.
1: Γιατί δεν παίρνεις όσο χρειάζεσαι για να φας.
0: Ποτέ δεν παίρνω όσο χρειάζομαι για να φάω. Παίρνω πάντα όσο για να μην πεινάσω παραπάνω.
1: 2-11-700-79-31. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέρ και μια μακαρονάδα για εσένα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, πάτερα.
1: Με υγεία και χαρά, πώς σε λένε.
0: Καλά. Την ευλογία σας.
2: Είμαι ο Χρήστος και πίτσα φαν εγώ 3 μέρες τρώω, έτσι, γιατί παραγγέλνουμε 10, όχι 5, ας πούμε. Χρειαζόμαστε 5, παραγγέλνουμε 10, εγώ τρώω για 3 μέρες, με βολεύει άνετα.
0: Να είστε μάλιστα, καλά, πάτερα.
1: Να σου πω κάτι, πού είσαι τώρα?
2: Στο σπίτι.
1: Α, δούλευε σήμερα.
0: Το πρωί είχε λειτουργία.
2: Εννοείται.
1: Ναι. Και τι ώρα σχόλασες?
2: Τις 5, γιατί?
1: Ρώτα έτσι, ρε παιδί, να πιάσουμε λίγο κουβέντα, λίγο σουσού.
2: Για να
1: σπάσουμε λίγο τον πάγο.
0: Θεσπερινός.
2: Για πες.
1: Τίποτα, εγώ δουλειές από το πρωί, ψάρια είχα σήμερα, ντοματούλα και αυτά. Λοιπόν, Χρήστο, πάμε να παίξουμε.
2: Ψάρι, καλέ.
1: Ένα, δύο.
0: Πάμε στον πάτερ, Τετάρτη Παρασκευή ψάρι.
1: Πάμε.
0: Γεια σας.
1: Το βρήκα.
2: Αντώνης Ρέμος είναι.
0: Ναι, ποιο πάτερ?
2: Δεν είναι το κύριε Ευλόγιστον που λέει ο συνάδελφος?
1: Έχω μια αγάπη.
0: Πασχάλης Τερζής.
1: Γεια σου, φιλάκια.
2: Γεια σου.
1: Δεν θα σταματήσει. Τι κοροϊδεύεις?
0: Εννοώ, είχε μια φωνή.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Είχε πολύ έτσι.
1: Εμένα γιατί μου την είπε που το ρώτησε, τι ώρα σχόλασε?
0: Πράφωνη.
1: Σου πάτε, μην την παρακολουθήσω.
0: Όχι, είχε μια πράφωνη και η φωνή του μου παρέμπεμπε σε πάτερ, γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά μιλάει για πίτσα φαν.
0: Τι, οι πάτερ δεν τρώνε πίτσα φαν?
1: Οι πατεράδες.
0: Ναι, δεν τρώνε πίτσα φαν. Γεια σα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Χαρούλα.
0: Χαρούλα, από πού τηλεφωνεί?
3: Από Ήλιον.
0: Από Ήλιον, εξαιρετικά. Πάμε να παίξουμε.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ούτε εγώ.
3: Όχι, παιδιά, όχι. Δεν το έχω. Και εκεί που πήγαινα
1: για πάντα να σου. Το βάλε, Χαρούλα μου, το βάλε.
0: Γεια σου, Χαρούλα.
1: Φιλάκια.
3: Γεια, γεια.
1: 2-11-700-79-31. Πάμε να δώσουμε το δώρο Pizza Fan, παιδιά. Εκεί που πήγαινα
0: εντελώς να σε ξεχάσω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Λία.
0: Ηλία.
1: Από πού βγαίνει?
4: Λία.
0: Εμιλία.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα. Γιατί το κάνεις Λία, καλέ?
4: Έλατε, το κάνω.
1: Από το ωραιότερο όνομα. Λία, το Εμιλία.
0: Ωραίο το Εμιλία. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Λία μου, πάμε να παίξουμε.
4: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Έλα, εντάξει.
0: Έλα, Λία, βες το.
1: Δώσ' το.
4: Να το ξανακούσω μία.
0: Έλα, ρε Λία.
1: Έλα.
4: Μου μιλάς για καλοκαίρι.
1: Σου μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
0: Γεια σου, Λία.
4: Γεια.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε σε διαφημιστικό break, θέλω να σας πενθυμίσω. Από την αρχή το τραγούδι θα το ακούσουμε.
0: Αυτό το τραγούδι, όταν το ακούς, ποιο νησί σου έρχεται πρώτη φορά στο κεφάλι?
1: Νομίζω η Έγινα, γιατί είναι και το πρώτο νησί που επισκέφθηκα στη ζωή μου.
0: Α, ναι.
1: Σε μεγαλύτερη ηλικία που καταλάβαινα και μπορούσα να πιω αλκοόλ, ναι, να κάνω βόλτες
0: και
1: μόνο
0: μένα,
1: και αυτά.
0: Αντίστοιχη ηλικία την μου Έγινα. Θυμίζει. Σκιάθο.
1: Η Ήδρα Έγινα εκεί.
0: Σκιάθο με τα μηχανάκια. Από Ιταία, Λαμία, Δελφίνη απέναντι για Σκιάθο. Ναι. Με τα παιδιά. Πρώτες διακοπές.
1: Άρα τη Σκιάθο σου θυμίζει.
0: Μου θυμίζει τη Σκιάθο φοιτητές. Ρεμέτζο μπαρ για όσους θυμούνται. Τιτζέι φοβερός από Λάρισα. Που έκανε αλλαγή το συγκεκριμένο τραγούδι με το Πάει Αγάπη μου Χρήστο Δάντης και γινότανε μουσκίδι σοβαρό.
1: Τόσο μεγάλα. Τόσα πολλά πράγματα δεν μου θυμίζει.
0: Ναι.
1: Εσύ λίγο θα μας πεις και τι έπινες εκείνη την ώρα.
0: Έπινα Μπακάρντι Κόλλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λιγάκι. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους. Μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν Pesto Bites. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σημειώστε λίγο τις τάσεις. 5 και 6 του Ιουνίου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη. Κατηφορίζει 12 και 13 Ιουνίου στην Κλειφάδα, στην Πλατεία Σπερίδων. Και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην Πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια στην παρέα μας. Σε προσκαλεί στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids. Φοβερό. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια. Ελεύθερη είσοδο. Πηγαίνετε νωρίτερα στο περίπτερο και στο λάντσο φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια. Popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες. Έχουν κάνει φασάρα εκεί οι άνθρωποι. Δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό. Θυμάστε ότι επικοινωνούσαμε και πέρυσι. Έχετε περάσει φανταστικά. Μας έχετε στείλει και φωτογραφίες. Αυτή την Παρασκευή 5 έκτου έχει το Grease, ταινία του 78. Ένα musical έτσι φοβερό. John Travolta, Olivia Newton John. Ενώ το Σάββατο 6 έκτου δίδυμοι μπελάδες, ταινία του 98. Η απόλυτη family movie των 90s.
1: Δε φταίω εγώ, δε φταίς εσύ, μπορεί να φταίει το νησί. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Σοφία Αρβανίτη, και επιστρέφουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
21: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Θα σου κάνω ένα τεστ.
1: Εμένα.
0: Ναι, ναι, τώρα. Ναι. Και σε όλους εσάς που μας ακούτε.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάμε λίγο στο red flag, green flag.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δηλαδή, θα σου λέω ερωτήσεις και θα μου λες, είναι green ή red flag αυτό?
1: Ερωτήσεις.
0: Παράδειγμα.
1: Ναι, δώσουμε παράδειγμα, δεν καταλάβω.
0: Πληρώνουμε το λογαριασμό δια 2. Είμαστε ζευγάρι τώρα εμείς.
1: Ναι.
0: Και κάτω το κι εσείς έξω που μας ακούτε στο αυτοκίνητο. Κάτω κι εσύ, Γιάννη, στο μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε ζευγάρι. Και είναι η ερώτηση. Ο λογαριασμός δια 2 είναι green ή red flag αυτό?
1: Για να σχέση.
0: Ναι, red.
1: Είμαι στη θέση πιανού. Εγώ, του άντρα τη γυναίκα. Γιατί αυτό που με ρωτάς είναι μια ερώτηση που γίνεται κυρίως σε γυναικείο κοινό.
0: Όχι, σε αντρικό, γιατί εντάξει, στη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Άρα red. Να απαντάω εγώ σαν άντρας για τις φίλες μας.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και εγώ red θα πω εδώ.
1: Ωραία, red, ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να έχεις πάρα πολλά τατού και πάρα πολλά σκουλαρίκια.
1: Εμένα δεν με πειράζει αυτό.
0: Δεν σε πειράζει το πάρα πολλά?
1: Εμένα τα λες. Δεν έχω στα νύχια μου μόνο.
0: Ναι, εντάξει. Εσένα σου πάνε όμως, δεν ξέρω. Ναι. Okay. Εμένα λίγο, εγώ θα το έλεγα αυτό, ανάλογα. Το κανονικό εμένα μ' αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει, οπότε θα το πω green.
1: Δύο κινέζικα γράμματα, ναι, στην πλάτη, ας πούμε.
0: Όχι, μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Να βρίζει πολύ.
1: Ναι,
0: ναι, red.
1: Για γυναίκα,
0: ναι,
1: ή για άντρα?
0: Και για άντρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Και γενικά το να βρίζει πάρα πολύ το εμένα μ' αρέσει. Και στις δύο περιπτώσεις. Και με φίλους δηλαδή, καμιά φορά λέω, λέω αυτό και για.
0: Να παραγγέλνει
1: τον αγλέωρα
0: στο εστιατόριο για σένα, χωρίς να σε ρωτήσει τι θα φας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μου κάνεις. Δεν υπάρχει. Έχω πάει σε τραπέζι καθαρά Δευτέρα και με το που σκάμε, γιατί καθυστερήσαμε λίγο, είναι παραγγείλει. Ναι. Λέω στη γυναίκα μου, σήκω, να φύγουμε.
0: Εντάξει, άμα έχεις καθυστερήσει.
1: Δεν είναι, καθυστερήσει λίγο. Δεν τη λέω τώρα, έχω αποδιοργανωθεί. Έχουν έρθει τα πρώτα, χάνομαι. Πώς θα κάνω κατσάπ, πώς θα τους προλάβω? Αυτοί είχαν προχωρήσει πολύ.
0: Τι να προλάβεις, να φας την τραμοσαλάτα?
1: Η τραμοσαλάτα είχε έρθει, οι γαρίδες είχαν
0: έρθει. Πάρε και δεύτερη.
1: Όχι, δεν, λέω
0: πάρα. Εγώ όταν βγαίνω με τον Αντώνη και περιμένω τους φίλους μας να μ' αργήσουν, παραγγέλνω λίγο, λίγο γαύρο μαρινάτο, λίγο με το ουζάκι.
1: Είχαν φάει, σου λέω.
0: Να σε αποκαλεί με ονόματα ζώων συνέχεια.
1: Τι α πούμε, βάτραχε.
0: Ζουζουνίτσα, σκυλίτσα μου, γατούλα μου, αραχνούλα μου.
1: Ο πιο ρεντ δεν έχει.
0: Να καθαρίσει το δωμάτιο όσο δεν είναι εκεί και να πιάνει τα πράγματα, να αλλάζει τα πράγματά σου. Να αλλάζει θέση τα πράγματα. Ναι. Εγώ green αυτό. Καθαρό να είναι και δεν με νοιάζει.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Γιατί?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή τώρα να φύγει, να πα σπίτι μου και να ανοίξει δουλάπα μου και να μου πάρει μια κρεμάστρα. Μια κρεμάστρα να μου πάρει και γυρίσω και ανοίξει το δουλάπα, το έχω καταλάβει.
0: Άμα λείπει κρεμάστρα.
1: Ναι, τα πάντα.
0: Έχει πρόβλημα, τα το ξέρει.
1: Έχω πρόβλημα, ναι, αλλά αυτό σημαίνει τι να κάνουμε. Έχω σοβαρό πρόβλημα.
0: Ωραία, και άμα μου λείπει κρεμάστρα. Και
1: πάω
0: και ανοίξω την δουλάπα και πάρω μία.
1: Τα δικά μου τα πράγματα.
0: Σου πάρω μια κρεμάστρα,
1: όχι,
0: ρε φίλε.
1: Όχι κρεμάστρα. Τα δικά μου τα πράγματα δεν τα κουμπάει κανείς. Οι ντουλάπες μου είναι στρατιωτικά όλα.
0: Αν σου αλλάξω θέση τα ρούχα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μου αλλάξει θέση πουθενά. Τα πράγματά μου είναι. Έχω, μέχρι και τα κάδρα είναι στοιχισμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, να μιλάει πάρα πολύ θετικά για πρώην. Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι λίγο ενοχλητικό αυτό.
0: Ναι. Τώρα, ξέρεις, άμα όποιος πει green είναι πολύ υπεράνω. Στην πραγματικότητα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου ζητήσει κωδικό από το κινητό ή από τάμπλετ?
1: Όχι.
0: Εντάξει, εμένα 0000 είναι. Το ξέρουν όλοι.
1: Μπράβο.
0: Πάρτε το, δεν με νοιάζει.
1: Δύσκολα σπάει αυτός ο κωδικός.
0: Να ποστάρεις πολλές φωτογραφίες δικές μου στα social media συνέχεια.
1: Όχι, εντάξει, δεν είμαι πολύ υπέρ.
0: Χωρίς να ρωτήσεις, ας πούμε.
1: Να,
0: να εμφανιστείς στη δουλειά χωρίς να σε. Χωρίς προειδοποίηση.
1: Με είσαι με τα καλά.
0: Έκανα αυτό σιγά.
1: Τι εμφανιστείς στη δουλειά, εμφανιστείς στη δουλειά, τι
0: για. Να ανοίξει την πόρτα τώρα πέρα και να μπει μέσα.
1: Και τι να πούμε.
0: Εμένα να ανοίξει την πόρτα και μπει ο Αντώνης, θα είμαι πολύ χαρούμενη. Απροειδοποίητα, ας πούμε. Κατάλαβε.
1: Να κάνει τι.
0: Να πάμε. Έκπληξη. Δεν σας αρέσουν οι εκπλήξεις?
1: Εμένα καθόλου.
0: Αλήθεια, δεν σ' αρέσουν? Αν άνοιγε τώρα την πόρτα και έπινε η Μανούλα, θα σε
1: ενοχλούσε. Θα χαιρόμουν πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έκπληξη. Αγάπη μου.
1: Ναι, δεν νομίζω να το έκανε ποτέ αυτό η γυναίκα μου.
0: Καλά, ούτε εμένα, ρε παιδί μου. Ούτε... Γιατί θα σε καλούσε με ζουζουνάκι και αραχνούλα?
1: Για να καταλάβεις τη σχέση μου με τη γυναίκα μου χθες, έριξα τόσο γέλιο γιατί έκανα μια επέμβαση στο κεφάλι και έχω πάρει τα μαλλιά μου. Τώρα είναι πολύ κοντά τώρα που μιλάμε, για να καταλάβουν οι ακροατές. Και λέω στη γυναίκα μου, τη λέω χθες.
0: Η επέμβαση είναι πάρα πολύ χαλαρή, δεν είναι κάτι σοβαρό.
1: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Προφανώς
1: ναι, προφανώς για να
0: με. Είδα και σε ένα story, έκανα μια επέμβαση στο κεφάλι και λέω Παναγιώ μου, θα νομίζει ο κόσμος ότι άλλαξε εγκέφαλο.
1: Πιθανότατα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι χθες είμαι με τη γυναίκα μου και τη λέω να παραγγείλουμε πίτσα. Μου λέει, έφαγε και χθε, μου λέει.
0: Συγγνώμη, δεν κάνει διατροφή.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Έφαγε και χθε. Και τη λέω, ζυγίστηκα, λέω. Και είμαι άλλα μείον 2 κιλά, λέω. Γιατί τρέχω όλη μέρα και κάνω ατασταλίες πολύ σπάνια. Και μου λέει, μήπω αυτά τα 2 κιλά μου λύνουν από τα μαλλιά. Οπότε αυτή είναι η γυναίκα μου, κατάλαβες. Γι' αυτό την αγαπάω.
0: Λοιπόν, Novibet, είσαι ξύπνιος? Γιατί κάπου στον κόσμο εκατομμύρια άνθρωποι λένε ήδη φέτος το παίρνουμε. Η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει 3 εντεκάδες. Η Αργεντινή ψάχνει το back to back. Και κάθε φαβορή κουβαλάει πίεση πιο βαριά και από τη φανέλα του. Μέχρι τώρα αυτό που έχω διαβάσει το καταλαβαίνετε όλοι.
1: Μακάρι είναι το πρωί τελικό να δω την Αργεντινή. Θα είναι όνειρο ζωή.
0: Αυτό που είπα εγώ τώρα το καταλάβατε όλοι.
1: Όλοι, ναι.
0: Πες μας λίγο το τι λέει.
1: Για το Μουντιάλ τώρα. Το...
0: Ότι τι, η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Ποια είναι η Βραζιλία?
1: Ποια είναι η Βραζιλία? Παλιές καλές εποχές.
0: Ήταν καλή.
1: Πάντα είναι καλή.
0: Ωραία.
1: Η Βραζιλία.
0: Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει 3 εντεκάδες, τι σημαίνει?
1: Έχει πολύ καλό υλικό, εννοεί. Ότι ακόμα και η αναπληρωματική της είναι πολύ δυναμική.
0: Η Αργεντινή ψάχνει το back to back.
1: Η Αργεντινή είναι προηγούμενη πρωταθλήτρια κόσμου. Οπότε άμα το πάρει πάλι θα είναι 8 χρόνια σερί.
0: Τέλει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό back to back.
0: Στο Μουντιάλ ένα γκολ σε κάνει ήρωα και για μια χαμένη ευκαιρία σε συζητούν για 4 χρόνια. Έρχεται γιορτή, έρχεται Μουντιάλ και αν είσαι ξύπνιο είσαι στην novibet.gr, κάθε το στοίχημα.
1: Ναι.
0: Αυτό που είδα το συγκλονιστικό, που είμαι άσχετη,
1: ναι,
0: που δεν ξέρω αν βλέπω ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις. Τόσο, ρε παιδί μου, εντάξει, το κάνω λίγο λύσα για να καταλάβετε. Είμαι πάρα πολύ άσχετη, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Και είδα στο TikTok που κέρδισε μια ομάδα ένα πολύ μεγάλο τίτλο, που έβλεπαν όλοι εκείνη την ημέρα ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλο τίτλο, και έχασε κάποιο το πέναλτι που θα καθόρισε τον αγώνα, από ό,τι κατάλαβα εγώ μετά.
1: Το Champions League.
0: Αυτό ήταν
1: το τελικό, ναι.
0: Και
1: το
0: τον αγκάλιασε ο αντίπαλος.
1: Τώρα το Σάββατο.
0: Παιδιά, ήταν τόσο συγκινητικό.
1: Ήταν
0: αυτό.
1: Πολύ ωραία κίνηση. Βραζιλιάνοι και οι δύο.
0: Ο αντίπαλος που κέρδισε αγκάλιασε εκείνον που έχασε το πέναλτι και έχασε.
1: Είναι Βραζιλιάνοι και οι δύο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να δείξει σε όλο τον κόσμο τι μπορεί να κάνει ο αθλητισμός.
1: Ναι, προφανώς.
0: Πώς θα έπρεπε να είναι ο αθλητισμός.
1: Πολύ ωραία κίνηση, όντως.
0: Πώς θα έπρεπε να αισθανόμαστε.
1: Και έμεινε και ο σκηνοθέτης. Ήταν πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ. Μπράβο.
1: Περνάς πολύ ωραία μηνύματα. Λοιπόν, η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας.
0: Green flag.
1: Όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο και του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμιδούλες. Από εγώ. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και εσάς που μας ακούτε τώρα.
0: Τι να ακούσουμε τώρα?
1: Σοκερντέ σοκερέσα.
0: Ωραία, μωρέ.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Πείτε τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Ναι. Πείτε. Γεια σου, Θάλια.
1: Λείπει
0: πολλά φιλάκια στη Μαριάννα. Λείπει πάλι ο Θεός. Καλησπέρα, Βάλτε Ρακιτζή. Λέει ο Κωνσταντίνος, βάλαμε το SAGAP ο Κωνσταντίνε μου. Η
1: και
0: Όλγα. Λείπει πάλι ο Θεός. Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ζήτησα να ακούσουμε ένα τραγούδι να το επιλέξει ο Νικόλας ο Ράπτης. Δεν ήθελε να ακούσουμε κάτι λίγο να χορέψουμε και να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Ήθελε να. Λείπει πάλι ο Θεός και λέει μην ενοχλείτε στην πόρτα σου και τέτοια. Δηλαδή. Πραγματικά ωραία.
1: Αλλάξτε σταθμό, παιδιά.
0: Ωραία!
1: Αλλάξτε σταθμό.
2: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: γκρέμος, παιδιά.
1: Είναι η αγάπη, Κυριακή.
0: Και εγώ Δευτέρα.
1: Και εγώ Δευτέρα.
0: Τι ωραίο, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Όποτε ακούω στο ραδιόφωνο, που το πετυχαίνω, αυτό λέω. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Είναι ο Αντώνης Ρέμος, ένα τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μωραΐτη στον Σφαίρα 102.2. Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εδώ που μας περιμένει στο Parkview Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Σάββατο αυτό. Παιδικές ταινίες και δράσεις. Λοιπόν, έχουμε την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες του 1998. Η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι, φαντασία. Περνάνε πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να πας από νωρίς για να εξασφαλίσεις και τη θέση σου και να απολαύσεις και popcorn και να βγάζεις και φωτογραφίες. Για να δεις το πρόγραμμα των προβολών όλων στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάνεις κλικ, το βλέπεις το πρόγραμμα όλο. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για δεύτερη χρονιά το διοργανώνει όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Και τώρα σε άλλα νέα, το Basil Bar by Pesto Barilla επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός, και μια μοναδική γευστική εμπειρία είναι τώρα εδώ. Δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Πρώτη στάση 5 με 6 Ιουνίου Κηφισιά, 12-13 Ιουνίου πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. Και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Βγαίνετε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla.
0: Τι λέει, η Google ζητάει άδεια για να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
2: Μάλιστα.
0: Όντως.
2: Κουνούπια.
0: Το διάβασες?
2: Όχι.
0: Η Google λέει ζητάει άδεια από τις Αμερικανικές ενέσεις για την απελευθέρωση 32 εκατομμυρίων κουνουπιών στις πολιτείες της Καλιφόρνιας και της Φλόριντα.
2: Για ποιο λόγο?
0: Στοχεύει στη μείωση του πληθυσμού του κουνουπιού, γιατί είναι φορέας ασθενειών, ας πούμε. Και η μέθοδος βασίζεται στην απελευθέρωση στήρων αρσενικών κουνουπιών, τα οποία θα ζευγαρώσουν με τα θηλυκά, παράγουν αυγά που δεν εκολάπτονται.
2: Μάλιστα.
0: Μέσα από με τεχνολογία AI, τέλος πάντων, και κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα, πάνε να κάνουν διαχωρισμό. Και ζητάει άδεια. 32 εκατομμύρια κουνούπια.
2: Έχει ξεφύγει η τεχνολογία.
0: Έχει ξεφύγει.
2: Έχει ξεφύγει.
0: Ναι, αλλά μα δες τώρα, ακούσετε, τα κουνούπια μεταδίδουν ασθενείς πάρα πολύ επικίνδυνες.
2: Ναι.
0: Δεν είναι απλό. Αλλά τώρα με αυτό το σύστημα, δεν ξέρω πώς λειτουργεί η μέθοδος. Υπάρχει και ένα κουνούπι που ονομάζεται το κουνούπι του κίτρινου πυρετού. Και γενικά τα κουνούπια είναι ζώρικα. Εσείς βάζετε παστίλες και τέτοια?
2: Βάζουμε.
0: Εγώ ζω με αυτό σε κάθε δωμάτιο.
2: Ναι.
0: Έχω μεγάλο θέμα.
2: Και φιδάκι.
0: Δεν μου κάνει κάτι το φιδάκι εμένα. Μόνο μυρίζει, μόνο και κοντεύω να ζαλιστώ, να πεθάνω.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν λειτουργεί. Σου λειτουργεί σαν το φιδάκι?
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει.
0: Η παστέλια, παιδί μου, στην πρίζα.
2: Ερκοντίζουν στο 14 και το κουνού πεθαίνει μόνο του.
0: Και ψεκάζομαι.
2: Βάζει ερκοντίζουν στο
0: 14. Καλά, ακόμα δεν έχω ανάψει ερκοντίζουν.
2: Κλεισμένα, εγώ έχω ανάψει ήδη.
0: Από τώρα.
2: Για να πεθάνω αυτό το βράδυ, από τη ζέστη.
0: Άμα ανοίξει λίγο το μπατζούρι, φέρνει αέρα.
2: Εμάς είναι και πολύ ζεστό το σπίτι, γιατί δεν έχουμε δίπλα πολυκατοικία. Έτσι δεν έχει χτίσει δηλαδή ο διπλανός.
0: Δεν έχει αεράκι, μου ανοίξει.
2: Όχι, τι αεράκι σου λέω. Τώρα το βαράει ο ήλιος στο σπίτι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Το βράδυ λέμε αν έχει αεράκι.
2: Το βράδυ μιλάμε τώρα, έβγαλα την μπέμπελη. Ήμουνα με το μποξεράκι, είχα γίνει μουσκεμά, άρα ψαρκοντήσω, πήγα να πεθάνω. Στο 25-26 το βάλε, μην φανταστεί.
0: Σάββατο ρεύμα που καίρε.
2: Αμα θες να είχε.
0: Στο 25-26.
2: Είχε μια ωραία δροσούλα, πολύ ωραία.
0: Το βράδυ πόσο να είναι, δηλαδή εκείνη την ώρα δεν είχε πάνω από 25.
2: Είχε πολύ ζέστη. Είχα φάει και πίτσα, βέβαια. Έτσι.
0: Αυτό είναι.
2: Είχα φάει κάτι πεπερώνι, κάτι
0: με
2: σουτζούκια.
0: Την ζύμη που μπαίνει στην κατάψυξη.
2: Κάτι σουτζούκια, κάτι τέτοια. Είχα ήμουν απειράβλο.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Αυτό που αφήνει πορδίτσε για του περαστικού, πώ λέγεται?
5: Πρίτσε.
6: Βρωμιάρη.
4: Όχι.
5: Πώ?
4: Κλανόδιο. Καλά, είναι πολύ καλά. Το ξέρει το Θόρ?
5: Ναι.
4: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώ πέθανε ο Θόρ?
5: Πώ?
4: Ξεθόριασε.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Wow.

0: The Pod. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πω πω! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες.
2: Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
7: Εδώ είμαστε και ήμασταν από τις 5 έως και τώρα και λίγα λεπτά ακόμη στον σφαίρα 102.2, όπως γίνεται κάθε απόγευμα 5 με 8 στο απογευματινό σφαίρα 102.2. Και εδώ έχουμε και τη Pharmacept. Μπορείς να κρατήσεις το παιδί σου 30 λεπτά κάτω από την ομπρέλα μέχρι να δράσει τον τηλιακό? Είναι δύσκολο. Του βάζεις αντιλιακό και λες, σε παρακαλώ αγάπη μου, κάτσε λίγο εδώ μέχρι να αρχίσει αυτό να δρά και θα φύγει σε λίγο. Όχι. Με τα mineral αντιλιακά Iliodor της Pharmacept μπορείς να εφαρμόζεις τον αντιλιακό στο παιδί σου άφοβα κάτω από τον ήλιο, χωρίς να σταματάει το παιχνίδι του. Με πατέντα βρυσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Απολαμβάνει τον ήλιο με ασφάλεια από το πρώτο λεπτό. Είναι η νέα σειρά Iliodor της Pharmacept, διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια. Από βρέφη μέχρι ενήλικες.
8: Λοιπόν, τώρα, εδώ έχουμε Novibet. Το βράδυ έχει άχαστους και κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται μια ομάδα που κανείς δεν περίμενε. Και ξαφνικά τη μαθαίνει όλος ο πλανήτης. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, μόνο με ένα λες. Και κάπου εκεί γίνεται ζημιά. Μαρόκο, Καναδάς, Αυστρία, Ιαπωνία. Ποιος θα γίνει φέτος η ομάδα που θα χαλάσει τα προγνωστικά? Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ξέρεις και θα το ζεις μέχρι το πρωί. Έρχεται παγκόσμιο και σημαίνει ξύπνιος με την Novibet. www.novibet.gr. /στοίχημα.
7: Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Όλα τα μηνύματά σας στο Viber που μας έχετε στείλει. Πολλά γλυκά φιλιά σε έναν και μία ξεχωριστά. Νικόλας Ράπτης.
8: Ελίνα Παπίλα στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα.
7: Ο Γιάννης Μπούνιας. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος είναι στο Augsburg και βρέχει, λέει, και ρίχνει καρέκλες. Μπορούμε να ακούσουμε αυτό? Βεβαίως, Αλεξανδρέ, μόνο τη Φακενάκη για εσένα μέσα τώρα στον Σφαίρα 102.2. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ και έχετε Ιράνια μέχρι τις 11.
9: Γεια σας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένο γιατί πήγα γυμναστήριο χθες. Ε.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Έκανα, ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
4: Μάλιστα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
13: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
19: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, άντε καλό μας μήνα, καλό μας καλοκαίρι. Θα ευχηθώ να βλέπουμε περισσότερα ηλιοβασιλέματα, περισσότερες ανατολές. Δεν ξέρω αν τώρα τις ανατολές θα τις βλέπετε επειδή θα ξενυχτάτε και θα έχει ξημερώσει, ή αν συνειδητά θα ξυπνάτε λίγο πριν ξεκινήσει η μέρα. Ξέρετε τι μαγικό είναι αυτό το συνέστημα. Το λέω και το ξαναλέω σήμερα, επειδή χτες βγήκε όλη η κούραση της προηγούμενης εβδομάδας που σας είπα ότι ήταν πάρα πολύ hardcore. Άστο τώρα, δεν θα το αναλύσω. Όλα καλά πήγανε, να είμαστε καλά. Λοιπόν, ήμουνα στο κρεβάτι, παιδιά, χτες δηλαδή Δευτέρα, που δεν ήμασταν εδώ, 10 η ώρα. Δηλαδή πρέπει και 10 και μισή να κοιμόμουν. Άρα συμπλήρωσα πόσες ώρες είναι, 4 και 4 το μάτι γαρίδα. Και έξω εννοείται ότι ήταν ακόμα σκοτάδι. Βέβαια λόγω φεγγαριού, γιατί είχαμε και την Πανσέλινο 31 του μήνα, δεν ήταν ακριβώς σκοτάδι με την έννοια απόλυτο σκοτάδι. Αυτό το συνοθήλευμα του να έχει Πανσέλινο και μετά να ξημερώνει σιγά σιγά, ίσως είναι από τα πιο ωραία, και να είσαι κάπου κοντά στη θάλασσα. Άσε τώρα, είσαι μεγάλες στιγμές. Δικαιώθηκα για όλο αυτό το Γολγοθά που πέρασα τις προηγούμενες μέρες. Άρα λοιπόν, πέρα από το να πάθεις έρωτα φέτος το καλοκαίρι, που σου εύχομαι εδώ και αρκετές μέρες, σου εύχομαι να δεις όσα περισσότερα ηλιοβασιλέματα και όσες περισσότερες ανατολές μπορείς, και λιγότερες οθόνες, άντε. Και να ακούς πολύ μουσική και να μου κάνεις και εμένα παρέα, ή να μπαίνεις να βλέπεις τις παρέες μας. Λοιπόν, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, παρέα πάντα με τη Love and Rose, εννοείται, στο πλευρό μου. Την αγαπώ, και άσε τώρα που επιτέλους καλοκαίριασε. Έχουμε πολλούς λόγους παραπάνω τα αντιλιακά να τα κουβαλάμε παντού, εντάξει, για να διατηρήσουμε έτσι αλαβάστρινη την επιδερμίδα μας και να προστατεύσουμε την υγεία μας από τις ακτίνες του ηλίου. Ένα είναι το μυστικό, αντιλιακή κρέμα. Τώρα που ο ήλιος καίει για τα καλά, να παστοθούμε επίσης, εντάξει. Λοιπόν, ειδικά μελετημένα από πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας, με αντιλιακή προστασία και για πρόσωπο και για σώμα, all in one. Θέλω λίγο να μπείτε να τα χαζέψετε τα αντιλιακά της Love and Rose. Αν από την άλλη θεωρείτε ότι όλο αυτό σαν διαδικασία, ενώ η έκθεση στον ήλιο για να μαυρίσουμε και να βάλουμε και το αντιλιακό μας, και όλο αυτό σας φαίνεται κάπως, έχει κάτι συγκλονιστικά αυτομαυριστικά σέρουμ. Άστο τώρα, σε άλλο επίπεδο και αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε το δικό μας επίπεδο που βρίσκεται.

βρίσκεται, που βρισκόμαστε. Η Πανσέληνος εμένα με έχει διαλύσει προσωπικά, δεν ξέρω για εσάς. Λέγανε για τα ψάρια ότι και καλά θα ηρεμήσουμε, δεν το βλέπω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι σαν ένα μόνιμα να περιμένω, ρε παιδάκι μου, κάτι με πάρα πολύ αγωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω, ας πούμε, προβλέψεις ότι, α, ξέρεις, το καλοκαίρι θα είναι έτσι, ή ο επόμενος μήνας, ή αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτό το τέλειο δεν έχει έρθει ακόμα, το οποίο μου περιγράφουν. Γιατί λέει, έφυγε και αυτός ο χρόνος από το κεφάλι μας μετά από τόσα χρόνια. Άντε. Ευελπιστώ και εύχομαι, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, και ούτως ή άλλως είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να σκεφτόμαστε θετικά, και ακόμη και να συμβαίνουν όλα να πάνε ανάποδα, εμείς το διακομωδούμε, δεν έχουμε και άλλη επιλογή, σιγά μην κάτσουμε να σκάσουμε. Καλή διασκέδαση. Ο καπετάνιος είναι εδώ σε επάλξη. Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν είναι παντός καιρού. Το έργο το έχει ξαναδεί και επιβιώνει παρόλα αυτά. Καλή διασκέδαση μέσα από την καρδιά μου, παιδιά. Πάμε να περάσουμε όμορφα.

0: εικόνα τη στιγμή που ο Θοδωρής, ο Φέρης, στο μαγαζί, τώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη, λέει το ρεφρέν αυτού του τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και γίνεται από κάτω το «έλα να δεις». Δικαιολογημένα τώρα. Αυτές οι ατάκες, αυτές οι ερωτήσεις μάλλον, και πώς να κοιμηθώ, γιατί ουσιαστικά σε σκέφτομαι και δεν σε έχω εδώ, εκείνο το θέμα, του ταιριάζουν πάρα πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα τώρα, τι να λέμε συνέχεια τα ίδια. Να σε πάω λίγο στα μακρινά, στα ωραία, να σε πάω ένα ταξιδάκι. Σε πήγα λίγο έτσι, πήγα και εγώ στη Θεσσαλονίκη εκεί για λίγο. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, τελευταίο νομίζω είναι αυτό το Σαββατοκύριακο για το Θοδωρή στην αγαπημένη μου πατρίδα. Αλλά τώρα δεν θα σε αφήσω εκεί, θα σε πάρω ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, με Manesis Travel φυσικά, Σφαίρα Tour, το φετινό καλοκαίρι στη Βαλτική, 7 ημέρες, 6 διανεκτερεύσεις. Ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με μεταφορά από και προς αεροδρόμιο. Εισιτήρια, πρόσεξε τώρα, για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάη. Μπες λίγο τώρα να το δεις, πληκτρολόγησε λίγο αυτό το νησιωτικό κάστρο αυτό. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό. Εισιτήρια για το παλάτι Ρουντάλε. Για το μεσαιωνικό κάστρο του Ραϊντα, το λέω σωστά αυτό, ελπίζω και εύχομαι. Παιδιά, το συγκεκριμένο δεν το ξέρω, το έχω δει σε φωτογραφίες, έτσι δεν έχω βρεθεί εκεί ποτέ. Θα ήθελα αυτό το ταξίδι κάποια στιγμή, το έχω πει, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Και για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Ταρτού. 6 διανεκτερεύσεις ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι follow στο Instagram τον Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel και να αφήσεις ένα σχόλιο με το άτομο το οποίο θα θέλεις να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ταξιδάρα, καταλαβαίνεις ότι τα έξοδα είναι πληρωμένα, έχεις και εισιτήρια για να επισκεφτείς πολύ ωραία μέρη. Τι άλλο θες τώρα, θες κάτι από μένα. Έχω δωράκι σε λίγο, αφού υποδεχτώ άλλον αγαπημένο πολύ, που πραγματικά δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να τον συγκρίνω με κανέναν άλλον. Καταρχήν δεν συγκρίνω ποτέ κανέναν άνθρωπο με κανέναν άλλον, γιατί θεωρώ ότι ο κάθε ένας έχει τη μοναδικότητά του, και επειδή ξέρω ότι πολλές φορές το έχω ακούσει, δηλαδή εννοώ όλα αυτά τα χρόνια, α, εκείνος μιμείται εκείνον, ο άλλος μιμείται τον άλλον. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που έχουν μελετήσει τον Αντώνη Ρέμο, γιατί ο Αντώνης Ρέμος εννοείται ότι την αξίζει τη μελέτη, αλλά όχι να τον μιμηθούμε, να τον μελετήσουμε. Άλλο η μελέτη και άλλο η μίμηση. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου ρε Αντώνη, ποιος.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

φτιάχνει τόσο πολύ τη διάθεση αυτό το τραγούδι, δεν καταλαβαίνεις. Το Ουράνιο Τόξο, Πατρουσία Κουβίδης, από την εκπομπή που κάναμε μαζί με τον Πέτρο. Να σταθώ λίγο στην Ανατολή που απόλαυσα σήμερα το πρωί και που ουσιαστικά συνειδητοποίησα ότι ωραία σας τα λέω αυτά για να κοιτάτε λιγότερο την οθόνη και γενικά να αποφεύγετε το κινητό, αλλά έπιασα τον εαυτό μου κάποια στιγμή

ηλιοβασιλέματα και λιγότερες οθόνες, να τραβάτε λιγότερες φωτογραφίες. Να τραβήξετε βασικά λιγότερες φωτογραφίες και λιγότερα βίντεο φέτος το καλοκαίρι, για να απολαμβάνετε τις στιγμές που ζείτε. Εντάξει, πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει σε σημείο, και όχι τίποτα άλλο, τραβάμε, βγάζουμε από εδώ, από εκεί και μετά. Μαζεύεται τόσο πολύ υλικό που στο τέλος αναγκάζεσαι κάποια πράγματα να τα σβήσεις. Και λες τώρα, ουσιαστικά γιατί το έκανα, για να το σβήσω, γιατί μετά δεν χωράει στο κινητό. Άρα λοιπόν, έλα λίγο να το φτιάξουμε. Έχω βάλει και όρεο που αναθεμάμαι στο κινητό. 30 λεπτά μου επιτρέπω την ημέρα. Εννοείται ότι το ξεπερνάω και εκνευρίζομαι όταν βγαίνει αυτή η υπενθύμηση. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, λοιπόν, μία από τα ίδια. Αυτά τα ίδια δεν θέλω να κάνουμε. Και το πιο σημαντικό, να κρατήσουμε κοντά μας ανθρώπους που μας φτιάχνουν τη διάθεση, και δεν έχει να κάνει με όλους αυτούς που τους έχουμε συνηθίσει και αναγκαστικά τους κρατάμε γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε. Να το αλλάξουμε αυτό.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα χρόνο. Στις 11 τελειώνουμε. Αλλά αυτό το τραγούδι που μόλις απολαύσαμε, πάντα, κάθε φορά που το ακούω, με συγκινεί τόσο πολύ. Είναι ένα αυτό. Και το άλλο που σχεδόν με πιάνουν τα κλάματα είναι τα μαθητικά τα χρόνια. Παιδιά, όσα χρόνια και να περάσουν, είναι αυτό που λες και τι δεν θα έδινα. Για μια στιγμή λίγο να βρισκόμουν στην ίδια τάξη, στο ίδιο θρανείο, και βιαζόμασταν τότε να μεγαλώσουμε, δηλαδή που να ξέραμε. Και τώρα, και τι δεν θα δίναμε να ξαναμικρύνουμε λίγο. Εγώ τώρα αυτό το οποίο θέλω να σου δώσω, μπας και λίγο σε πάρω από αυτό το συνέστημα το μελαγχολικό, είναι ένα γυναικείο ρολόι. Ένα γυναικείο ρολόι από την εταιρεία της Sony, η οποία από το 1990 στολίζει τα χέρια των γυναικών και των αντρών με πολύ ιδιαίτερα ρολόγια, με design μοναδικό και με διαχρονικά κλασικού σχεδιασμού ρολόγια. Όλα αυτά στο www.tisoni.gr. Το μόνο το οποίο εσείς πρέπει να κάνετε είναι να μου γράψετε τη λέξη της Sony, είναι DISONI μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, τη Sony μαζί με το ονοματεπώνυμο, και να στείλετε το μήνυμα αυτό στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102 2. Λοιπόν, αν μπεις και στο www, όπως σου είπα, τη Sony.gr,

Εκεί θα τα δεις όλα και θα καταλάβεις για ποιο λόγο επιλέξαμε τα συγκεκριμένα ρολόγια και γυναικείο το ρολόι το οποίο δίνω. Εντάξει. Γράφετε τη λέξη τη Σόνη, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6936 10 102 2, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ίσως αύριο, αν δεν το κερδίσεις σήμερα, μπορεί να το κερδίσεις αύριο, μέχρι και την Παρασκευή, από ένα ρολόι για κάποια ή κάποιον που θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό, για να το κάνει δώρο σε κάποια.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
3: Θα πληρώνεις?
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνος μου.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: μέχρι να τελειώσουμε. Θα το λέω ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Μπας και λίγο έτσι σαν σταρακουνήσω, ταρακουνηθώ κι εγώ. Μπας και αφήσουμε σιγά σιγά πίσω ό,τι μας βαραίνει, ό,τι μας δυσκολεύει τη ζωή και ό,τι μας δημιουργεί προβλήματα, αλήθεια. Και ξέρεις γιατί το πιστεύω αυτό το πράγμα τώρα τελευταία. Ήμουν στο καράβι, ταξίδευα από την Άξο, επέστρεφα στην Αθήνα συγκεκριμένα, στο λιμάνι. Τα φιλιά μου εκεί στο φίλο μου το Γιάννη, με το υπέροχο ανθοπολείο του, φυσικά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι κοιτούσα, παρατηρούσα λίγο τον κόσμο όση ώρα τέλος πάντων περιφερόμουν, γιατί μου αρέσει γενικά να κάνω βόλτες στο καράβι, ενώ να βγαίνω στο κατάστρωμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δεν μπαίνω μέσα, κάθομαι στη θέση, ας πούμε, κοιμάμαι που βλέπω. Όχι, πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Λατρεύω τα καταστρώματα. Γενικά, το να βγαίνω έξω όταν ταξιδεύω με καράβι, με πλοίο της γραμμής, δεν έχω καλύτερο πράγμα. Και παιδιά, περνώντας έτσι πάνω από τις θέσεις που καθόταν όλος ο κόσμος, όσοι δεν κοιμόντουσαν, εννοείται ότι ήταν με το κινητό στο χέρι. Εννοείται ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Και έλεγα και πριν ότι φέτος το καλοκαίρι σας εύχομαι να τραβήξετε λιγότερες φωτογραφίες και βίντεο και να απολαύσετε τις στιγμές, να μην νιώθετε ενοχές ότι δεν ανεβάσατε κάτι και ότι δεν μάθανε που είστε, ή τέλος πάντων ότι οφείλετε να δώσετε αναφορά για το που βρίσκεστε. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, όχι ότι δεν το έχω κάνει εγώ, αλλά ουσιαστικά συνειδητοποιώ όσο περνάει ο καιρός ότι αν δεν είναι κάτι θέμα δουλειάς και είναι κάτι προσωπικό, να σου πω και κάτι, μου το είχε πει μια φίλη μου και έχει απόλυτο δίκιο, το έχω εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια. Όταν είναι να πας κάπου, λέει, για δική σου, να μην έχει να κάνει με δουλειά, εντάξει, μην ανεβάζεις την ώρα που είσαι εκεί, γιατί υπάρχει μάτι. Πήγαινε, παίρνε καλά και μετά, όταν είναι όλα εντάξει, να φύγει ο απόϊχος, να το έχεις ζήσει, να το έχεις απολαύσει, ανέβαζε ό,τι θες. Εγώ μη σου πω ότι από κάποια μέρη που επισκέφτηκα τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχω ανεβάσει και τίποτα, και ήταν και πολύ ωραία μέρη, με πολύ ωραίες εμπειρίες, με πολύ ωραίους ανθρώπους, με πολύ ωραία γεύματα, με πολύ ωραία καταλήματα, όλα αυτά. Όχι, δεν έχω ανεβάσει τίποτα, αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το θέμα είναι να τα ζούμε, όχι να πηγαίνουμε να τα ζούμε, τέλος πάντων, για να τα ανεβάσουμε. Γιατί υπάρχει κόσμος που το κάνει αυτό. Υπάρχει βέβαια και άλλος κόσμος που το κάνει και σαν δουλειά, έτσι. Δηλαδή πηγαίνει κάπου και είναι στα πλαίσια της δραστηριότητάς του, τέλος πάντων, να μας ενημερώσει και εμάς για το που μπορεί να έφαγε καλά, για το που μπορεί να κοιμήθηκε καλά, για το που μπορεί να πέρασε καλά, έτσι ώστε να πάμε κι εμείς άμα βρεθούμε σε εκείνο το μέρος. Εδώ τώρα διαφέρει αυτό. Να περνάς καλά χωρίς να το φωνάζεις, λιγότερη εξήγηση, περισσότερη ζωή φέτος το καλοκαίρι. Τι να λέμε τώρα. Για τα μάτια του κόσμου, για το μάτι γίνεται όλο αυτό. Τι νόμιζες, ότι για κάτι άλλο? Φτου φτου. Ή καθρεφτάκι. Ή θα έλεγα κάτι άλλο πολύ γιαγιά μου όταν ήμασταν πιο μικροί και μας συνέβαινε τίποτα περίεργο και έλεγε, πω σε ματιάσανε, γιατί είσαι μια κουκλίτσα, μου λέγε. Και έλεγε σε μένα και στις ξαδέρφες μου, τέλος πάντων, στα υπόλοιπα εγγόνια της. Και μετά ακολουθούσε μια τάκα, τέλος πάντων, στα μούτρα τους. Εκεί και μια άλλη λέξη πιο πριν. Μια χαρά τους τακτοποιούσε η γιαγιά. Λοιπόν, η Ιουλία Καλυμάνη, το κορίτσι μου το γλυκό, ελπίζω με το καλό να ξεκινήσει και αυτοί οι καλοκαιρινές διακοπές, γιατί είναι μια περίοδος τώρα, θεωρώ, για πάρα πολλούς καλλιτέχνες και νομίζω τέλος πάντων τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο αυτό, γιατί εμείς με αυτούς έχουμε περισσότερο σχέσεις, καταλαβαίνετε, είναι και λόγω επαγγέλματος. Είναι μια περίοδος τώρα που έτσι 10 μερούλες μπορούν να τις κλέψουν, κατάλαβες, γιατί μετά ξεκινάει το τρέξιμο. Άντε, με το καλό να μας ξεκουραστείτε για να σας απολαύσουμε κάπου το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου να στείλω και εκεί.
1: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
3: Συλληφθείο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
2: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
14: Α4 τα περιπολικό εκεί.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
21: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
20: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
21: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
25: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
24: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

Οι άνθρωποι οι οποίοι λένε, δεν βάζουν γλώσσα μέσα. Συνήθως, τα περισσότερα που λένε είναι γιατί όσα δεν φτάνει η αλεπού, τι κάνει, τα κάνει κρεμαστάρια. Άνα, γεια σου. Λοιπόν, να σταθώ λίγο στη ζήλια. Η ζήλια τι κάνει, δείχνει. Όχι τους άλλους. Εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Όταν λοιπόν ζηλεύεις, να ξέρεις, κάπως λίγο θα έπρεπε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά με εμάς. Δεν φταίει ο άλλος. Τώρα, σε περίπτωση που πραγματικά παρανοούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ζηλιάριδες από τη στιγμή που γεννηθήκαν, εννοώ, και αυτούς πώς να τους τυλάρεις τώρα, λες, δεν έγινε κάτι, ας πούμε, και έγινε στην πορεία. Έτσι ήταν από μικρό παιδί, ζήλευε τους πάντες και τα πάντα. Κάτι καλλιεργήθηκε υποσυνείδητα. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά, και αυτό με τις πεπιθήσεις λίγο και με την πρώτη τριετία, πενταετία της ζωής μας, σαν, λέω εγώ τώρα, σαν μικρά πλασματάκια, κάποια πράγματα εξηγούνται, κάποια άλλα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Σαφώς για μένα από ένα σημείο και μετά παίζει ρόλο το περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά βρισκόμαστε, και γι' αυτό σας έλεγα και πριν ότι φροντίστε να έχετε ανθρώπους που σας φτιάχνουν διάθεση. Άμα έχετε ανθρώπους κοντά σας που συνέχεια σας φορτίζουν, δεν ανήκετε εκεί, φύγετε από εκεί, φύγετε όσο είναι νωρίς, εντάξει. Λοιπόν, αυτά που έλεγα εγώ, να ξέρεις, δεν τα είπα εγώ, τα διάβασα, όπως και πάρα πολλά άλλα που λέω, τα διαβάζω. Και ένα από τα βιβλία τα οποία αγαπώ πολύ είναι Ο Καθρέφτης, αυτό το διάστημα που έγινε και bestseller, όχι τυχαία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που ουσιαστικά μας αποκαλύπτει αλήθειες χωρίς κανένα απολύτως φίλτρο. Και όταν ζηλεύουμε, τι κάνουμε ουσιαστικά? Τώρα μου ήρθε αυτό τώρα είναι δικό μου. Ουσιαστικά γυρνάμε πλάτη σε αυτό το οποίο τρώει το μέσα μας και προσπαθούμε αυτό να το ρίξουμε στον άλλον. Δηλαδή, έλεγε μια φίλη πριν πάρα πολλά χρόνια, μου έχουν μείνει αυτές οι κουβέντες, ότι να ξέρεις, μου λέει, ότι αυτός που ζηλεύει ουσιαστικά ξέρει μέχρι που μπορεί να φτάσει. Τον εαυτό του τρέμει και φοβάται, όχι τον άλλον, κατάλαβες? Και επειδή μας πιάνει και λίγο το εγωιστικό να μην μας το κάνουν, να το κάνουμε πρώτοι εμείς, στο τέλος, λέει, αυτός ο οποίος σου έχει βγάλει την πίστη και σου έχει κάνει τη ζωή δύσκολη, εκείνος, λέει, θα σε απατήσει. Και όχι αυτός ο οποίος ουσιαστικά μπορεί να φαινόταν λίγο ότι είναι πιο γυριστρούλης ή γυριστρούλα, κατάλαβες? Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε για την πλάτη. Τέτοια αγάπη δεν αξίζω, πρόσωπο δικό μου. Και για παράδειγμα, καιρό είχαμε να το ακούσουμε και αυτό. Άρα έχω ένα τεσάρι σερί, σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου, εννοείται, και όλα τα υπέροχα προϊόντα της για μαλλιά, για πρόσωπο, για σώμα, αντιλιακά προϊόντα, ενυδατικά προϊόντα, ό,τι έχει ανάγκη η επιδερμίδα για να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά.

Και υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που δεν μιλάνε για αυτά που νιώθουν. Τι κάνουν, τα κουβαλάνε στα μάτια τους, ε. Μερικοί κρύβουν όσα νιώθουν τόσο καλά, που μόνο όποιος τους προσέχει πραγματικά τα καταλαβαίνει. Να ξέρεις ότι η σιωπή δεν δείχνει αδιαφορία. Πολλές φορές η σιωπή έχει να κάνει με την ανάγκη, βασικά με την έντονη ανάγκη για να πούμε αυτό που νιώθουμε, αλλά κάτι συμβαίνει στην πορεία και σαν αποκτά ένα βάθος η καρδιά. Γιατί λένε ότι οι πιο βαθιές καρδιές συνήθως μιλάνε λιγότερο. Εγώ τι να πω τώρα, κατάλαβες γι' αυτό. Εγώ δηλαδή παρεξηγούμε, επειδή μιλάω, κατάλαβες, και τα λέω, δεν σημαίνει ότι δεν τα νιώθω. Απλά οι άνθρωποι πραγματικά οι οποίοι νιώθουν πολύ έντονα συναισθήματα, συνήθως είναι λίγο πιο σιωπηλοί. Ενώ αυτοί που τα φωνάζουν ίσως και να είναι λίγο πιο πώς να το πω τώρα, για να μην αδικήσω και κανένα, γιατί και εγώ σε αυτή την κατηγορία ανήκω. Εγώ τα λέω, δεν τα κρατάω, εντάξει, αλλά δεν θα πω ότι είμαι επιπόλαιη. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει πως νιώθει είναι επιπόλαιος. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτοί που δεν μιλάνε καθόλου είναι αυτοί που, σου ξαναλέω, έχουν βαθιά καρδιά και κάπου εκεί έχουν μπερδευτεί με το βάθος. Κατάλαβες, δεν μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Είναι μεγάλη απόσταση. Αυτό πρέπει εκεί τώρα να προσπαθήσουμε. Το θέμα είναι πόση όρεξη έχεις να προσπαθήσεις να κάνεις έναν άνθρωπο που η καρδιά του μπορεί να μην κάνει διαλύματα, και αυτό είναι το σωστό, να μην κάνει διαλύματα η καρδιά, αλλά να τον φέρεις λίγο στο τώρα. Στο τώρα που ζείτε, για να μην χάσετε τη στιγμή και να μην προσπαθείς να εξακριβώσεις αν πραγματικά αισθάνεται αυτά που εσύ νιώθεις ότι και καλά αισθάνεται. Γιατί σου λέω, να στα πει δεν θα στα πει. Θα πρέπει εσύ να τα ανακαλύψεις. Και εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Έχουμε υπομονή γι' αυτό, ε? Έχουμε όρεξη. Δεν είναι μόνο υπομονή, είναι για να έχεις και όρεξη. Γιατί αν έχεις κουραστεί, λες τώρα, άσε ρε παιδάκι να πάω κάπου που είναι λίγο πιο σιγουράκι. Έτσι λες. Εγώ, να ξέρεις, λατρεύω τους ανθρώπους που δεν προδίδουν αυτά που νιώθουν και που δεν κάνουν διαλύματα ή δεν χρειάζονται διαλύματα. Βέβαια, καμιά φορά, μα είναι να γλιτώσουμε μια κατάσταση ή μια σχέση, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει πίεση, καλό είναι να πάρεις λίγο απόσταση. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ίσως και το διάλειμμα να λειτουργήσει λυτρωτικά, θεραπευτικά, παύλα. Άκου να σου πω τώρα εγώ, σε περίπτωση που αντιμετωπίζεις άλλα προβλήματα.

πράγματα σε περίπτωση που υποφέρεις, δηλαδή έχεις ευαισθησία στη στοματική κοιλότητα, να το πω έτσι σωστά, αν έχεις θέματα με πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα, μία είναι η λύση. Εξαλέν, το γνωστό αγαπημένο, το οποίο θέλω να τονίσω ότι αν το χρησιμοποιείς καθημερινά, εννοείται ότι δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Και επίσης είναι και για τον πονόλεμο. Και θα σου πω και το καλύτερο, είναι και για τις άφθες. Αν αγχώνεσαι και πολύ, γενικά έχει στρες, άγχος, το εξαλέν θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και να θυμάσαι ότι η υγεία ξεκινά από το στόμα. Δοκίμασε το εξαλέν και θα απαλλαγείς από όλα αυτά. Φυσικά με σωστή πάντα χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Μαργαρίτα. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι ωραίο τραγούδι που είναι. Είναι και η φωνή του Χρήστου. Είναι το ότι υπάρχει μια αδυναμία δικαιολογημένα. Εντάξει, έβλεπα τα βιντεάκια τους τώρα εκεί με το tour που κάνανε. Έχουν γυρίσει το μισό πλανήτη. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει εδώ το καλοκαίρι με τις εμφανίσεις, γιατί έχω καιρό να τους δω, καιρό να τους απολαύσω και εννοείται ότι έχω περάσει, έχω ζήσει βραδιές με μέλισσες. Άστο να πάει, άστο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να σου πω, όταν ένας σαραντάρης φορτίζει το κινητό, λέμε ότι το φορτίζει.
2: Σωστά.
1: Φορτίζει. Ένας πιντάρης και το φιφτίζει. Τι χιούμορ είναι αυτό.
3: Σταμάτα.
4: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Η ηρωνία της τύχης να βρεθούμε και πάλι.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
6: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
9: Και νιώθω.
0: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
0: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
17: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
18: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
18: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
18: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
19: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Κλαίει ο καλλιτέχνης, μετανιώνω. Να μην μετανιώνεις, γιατί ένιωσες αληθινά. Μην το ξεχνάς αυτό. Το μόνο που δεν αξίζει είναι ότι δεν τόλμησες ποτέ. Εντάξει. Μην μετανιώνεις για ανθρώπους και στιγμές, γιατί πραγματικά εκείνη τη στιγμή που τα έκανες και τα ένιωθες, ήταν αυτά τα οποία ήθελες. Εκτός και αν σε αναγκάσανε. Εντάξει. Και αυτό το κλασικό να μετανιώνεις μόνο για όσα δεν έζησες, θα σου προσθέσω και κάτι άλλο. Ποτέ δεν είναι αργά. Άρα κάν το τώρα. Φέτος το καλοκαίρι θέλω επίσης να δώσω και μια άλλη υπόσχεση. Μάλλον ότι δώσουμε αυτή την υπόσχεση. Να κάνουμε μια μικρή τρέλα, την οποία θα το θυμόμαστε το χειμώνα και θα γελάμε μόνοι μας. Τρέλα όμως, τρέλα δηλαδή, όχι, κατάλαβες, κανονική τρέλα, που θα λες εγώ το έκανα αυτό και όμως το έκανες εσύ. Είναι σαν να κάνεις, ουσιαστικά σαν να προκαλείς τον ίδιο στον εαυτό. Εγώ σου δίνω λίγο χώρο για να το σκεφτείς καλύτερα και να δεις ποια θα είναι αυτή η τρέλα που θα κάνεις φέτος το καλοκαίρι, έτσι ώστε το χειμώνα να τη σκέφτεσαι και να σκάσει έτσι χαμόγελο πονηρό στον εαυτό σου. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο, τι δεν καταλαβαίνεις, καρδιά μου, σε περίπτωση που, λέω τώρα, είστε σε μια φάση που την έχετε πατήσει. Φέτος το καλοκαίρι, και κάτι ακόμα, λιγότερη εξήγηση, περισσότερη ζωή, εντάξει. Και αν θέλετε να υπάρξει έτσι μια ευτυχία με διάρκεια, ας μην το διατυμπανίζουμε. Όχι πολλά λόγια φέτος. Όχι πολλά πολλά γενικά. Να είναι αθόρυβα, όμορφα, να περνάς καλά όπως σου είπα, χωρίς να το φωνάζεις την ώρα που το ζεις. Φώναξε το μετά.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

ό,τι και να γίνει θυμίσου, θα είμαι η ζωή στη ζωή σου. Υποσχέσεις αγάπης. Η σωστή αγάπη δεν σε μπερδεύει. Η σωστή αγάπη σε ηρεμεί. Και να θυμάσαι ότι αγάπη δεν είναι η τελειότητα. Δεν υπάρχει αυτό. Άσε που το τέλειο έχουμε πει ότι είναι βαρετό. Είναι η επιλογή, η δική σου επιλογή, να μένεις και να αγαπιέσαι χωρίς να χρειάζεται να μικρύνεις τον εαυτό σου. Όσο για τις υποσχέσεις μπορεί να μας εντυπωσιάζουν ούτως ή άλλως, οι πιο αληθινές από αυτές είναι αυτές που ουσιαστικά τις στηρεί ο άλλος χωρίς να έχει πει ποτέ τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως γίνεται. Έτσι κρατάνε οι σχέσεις, έτσι κρατάνε και δυναμώνουν οι αγάπες. Εμείς έχουμε μια μεγάλη αγάπη χρόνια τώρα με τη ΔΕΗ, η οποία είναι και στη συντροφιά μας σε κάθε παρέα. Αλλά έχει κάτι για μας, το οποίο πραγματικά με το που ανακοινώθηκε και το έμαθα κι εγώ, εννοείται ότι θα κολλήσω τώρα στα 4 ευρώ το μήνα, τα οποία, πρόσεξε τώρα, αν έχεις το ΔΕΗ Fiber, έχεις εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα. Με επιπλέον 4 ευρώ το μήνα έχεις και την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Αρκεί να μπεις στο day.gr/fiber και να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Πάμε για μια ανούλα σιγά σιγά, έτσι να μπούμε και στην παρέα και στα τραγούδια σερί εδώ που τα απολαμβάνετε χωρίς καμία δική μου διακοπή. Και επιστρέφουμε. Βασικά δεν φεύγω σήμερα, ούτε θα μπω στο αυτοκίνητο να κάνω βόλτα. Θα μείνω εδώ γιατί έχω να οργανωθώ για τις επόμενες μέρες. Θα σας τα πω αυτά αύριο, αύριο. Αύριο θα έρθω με υλικό. Τι νομίζατε, έτσι θα σας αφήσω για όλο το καλοκαίρι.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471.
5: Ναι!
6: 1212.
5: Μπράβο!
7: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
13: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
18: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
17: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
18: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
19: Γεια!
20: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
19: Ναι, κάποια προτίμηση?
20: Τι να φθήρα, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
21: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
20: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
19: Να βάλω ένα κρασάκι.
22: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Pell Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

μουσική σου.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
8: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα τριτούλα, καλό μας μήνα ρε παιδιά για ακόμη μία φορά. Υποσχέσεις, όχι αγάπες. Υποσχέσεις για να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Εντάξει. Και όπως είπα, χαμηλή η τόνη για να κρατήσει κάτι περισσότερο. Λιγότερη εξήγηση, περισσότερη ζωή. Είπαμε να περνάμε καλά χωρίς να το φωνάζουμε. Όχι πολλά λόγια φέτος. Και ας τους άλλους να απορούν πώς λάμπεις και γιατί λάμπεις και γιατί έχεις αλλάξει. Ναι, δεν χρειάζεται να δώσεις εξηγήσεις. Πες ότι βρήκες μια πολύ όμορφη μάσκα ομορφιάς εκεί από τα προϊόντα της Lavie and Rose που έχει κάτι μάσκες. Άστε τώρα, έχω την κόκκινη τη μάσκα. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν πάει ο νου σου τι πρόσωπο κάνει με το που τι. Να είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Τώρα πριν κοιμηθείς να κάνεις μια μασκούλα, να βάλεις μετά την ενυδατική σου, να παίζεις για ύπνο, να είσαι αύριο φράπα. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Από την Άνια Κωστάκη, αυτή είμαι εγώ. Να είμαστε καλά και αύριο στις 8 να είμαστε και πάλι εδώ, σφαίρα 102,2. Το νου σας, ε!

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Γεια.
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
8: Ναι. Κάποια προτίμηση.
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
10: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Hey!
15: Σφαίρα 102-2 11 με 12.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβιρί Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω.
3: Vista Bet. Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Γεια!
12: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
11: Ναι, κάποια προτίμηση?
12: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
13: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
12: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
11: Να βάλω ένα κρασάκι.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
1: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Α4 τα περιπολικό εκεί.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Αν θέλετε να απολαύσετε όλα όσα ζήσαμε παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, γιατί παρέα ζούμε μόνο τα καλύτερα.
1: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Εδώ παίζει η μουσική σου.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με